Από τις όμορφες στιγμές της συνεργασίας του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και της ερμηνείας βέβαια του Μανώλη Ρασούλη, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας», για ξεκίνημα της εκπομπής. Μια εκπομπή που έχει στοιχεία επικοινωνίας στο 2313 338 456 για τηλεφωνική μας συνομιλία. Έχει επίσης την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 54160, γράφεται 958, αφήνεται ένα διάστημα μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. 22 Μάη λοιπόν σήμερα, που είναι και μια ημέρα μάλλον σημαδεμένη από μαύρες στιγμές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της πολιτικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης, καθώς 22 Μάη του 1963 ήταν η επαρχή, ήταν δηλαδή το δολοφονικό χτύπημα που έφερε και τον θάνατο μετά από 4-5 μέρες του βουλευτή, του συνεργαζόμενου με την ΕΔΑ τότε, Γρηγόρη Λαμπράκη, του μεγάλου υπέρμαχου της διεθνούς ειρήνης τότε, σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Και θα συνέβαινε φαντάζομαι το ανάλογο και τώρα, γιατί και φέτος και αυτά τα χρόνια σε εμπόλεμες ουσιαστικά καταστάσεις ζούμε, και μάλιστα ψυχροπολεμικές, θερμοπολεμικές. Ο Λαμπράκης που είχε έρθει Θεσσαλονίκη και δέχτηκε επίθεση παρακρατικών εκεί στη Σπανδονή, στην συμβολή Ερμού και Βενιζέλου, όπως γνωρίζουν οι παλαιότεροι. Το τραύμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό, έπεσε σε κόμμα, δεν μπόρεσαν να τον σώσουν οι γιατροί και απεβίωσε 4 μέρες μετά, στις 25 μέρες μετά, 27 του Μάη. Αυτά έτσι για να θυμόμαστε και μερικά από την ιστορία που αυτή η πόλη δυστυχώς έχει μέσα στον 20ο αιώνα. Μαύρες σελίδες, πολλές τέτοιες. Έχει αρκετές πολιτικές δολοφονίες και πολλές εκδηλώσεις του φασισμού απέναντι στην διεκδίκηση ή απλώς στην δήλωση δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Δημήτρης Μητσοτάκης και Βιολέτα Ίκαρη στην Αθηβολή. Η Βιολέτα Ίκαρη θα είναι, να το λέμε από τώρα, να το θυμόμαστε, θα είναι 3 Ιούνιου μαζί με τον Ανδρέα Καρακώτα σε ένα πρόγραμμα αφιέρωμα στο έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή στο Θέατρο Κήπου. Νομίζω θα τα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε έως τότε και μαζί τους. Κατά τα άλλα, τώρα καθώς εδώ παρατηρώ και νομίζω συνέβη λίγο ασυνείδητα αλλά και λίγο έτσι το και συνειδητά και αθέλητα και θελητά, ακούμε τραγούδια από κριτικούς, ας πούμε Ρασούλης πιο μπροστά, Δημήτρης Μητσοτάκης τώρα. Σκεφτόμουν αυτά που διαβάζουμε για την Κρήτη, ότι δεν είναι δυνατόν η Κρήτη που μάθαμε, που γνωρίσαμε, που αγαπήσαμε, έτσι να είναι αυτές οι ιστορίες με ζωοκλέφτες, με ναρκέμπορους, με εκβιαστές, με δολοφόνους σε βεντέτες, με μαφιόζους μέσα από τις επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μαθαίνουμε τίποτα άλλο εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι κάποια στιγμή έτσι πρέπει να το αλλάξουμε το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω, δεν είναι αυτή η Κρήτη που έχω εκείνη στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, δεν είναι μια τέτοια περιοχή. Είναι μια άλλη, εκείνη του Μουντάκη, του Ξυλούρη, του Λουδοβίκου, του Ρασούλη που ακούσαμε λίγο πριν, του Ψαραντώνη, του Δημήτρη Μητσοτάκη, των Χαΐνιδων. Ναι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, σήμερα είναι η Αργύρο Αρβανιτίδου στην επιμέλεια του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και όπως ανέφερα στο ξεκίνημά μας, θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Πολιτισμού, τον κύριο Θάνο Γιαννακό, τον Αντιδήμαρχο Καλαμαριάς, για το παιδικό φεστιβάλ Παραθυνούπολη. Κρατά πάνω από 20 χρόνια, έχει μια φωτεινή πραγματικά έκφραση μέσα στον σημερινό μας κόσμο που αναδεικνύει το παιδί και, και τις εκφράσεις του μέσα από κάθε δυνατή εφαρμογή, από παραστάσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, παιχνίδια, μουσική, όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα με πάρα πολύ άξιους, πολύ ικανούς και με έμπνευση αλλά και με εμπειρία πια παιδαγωγούς. Αλλά αφού ακούσουμε ένα τραγούδι και μάλιστα ένα από τα ωραία τραγούδια που μας έχει αφήσει ο Μάνος Λοΐζος με τους στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη, με την ερμηνεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ακούσουμε το Χρυσόπουλί. Αμέσως μετά θα τα μάθουμε καλύτερα συζητώντας με τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο.

0: Ήλια μου και Τρισίλια μου, το κομμάτι με το οποίο σας υποδεχόμαστε, κύριε Γιάννα και κύριε Αντιδήμαρχε. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, μας ακούτε?
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά εσείς.
0: Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε, νομίζω, να μιλάτε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλύτερα.
0: Ωραία. Είστε μια χαρά, εντάξει, είστε πολύ καλά. Λοιπόν, Παραθυνούπολη και φέτος, μια ακόμα διοργάνωση αυτού του σπουδαίου του παιδικού φεστιβάλ. Νομίζω δεν υπάρχει ομοιότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλετε να μας το περιγράψετε, τι θα γίνει φέτος, τι συμβαίνει, πώς θα φτιάξουμε ξανά αυτή την ωραία πόλη των παιδιών?
1: Ναι, είναι όντως το μοναδικό, νομίζω, παιδικό φεστιβάλ και είναι πάρα πολύ μια σημαντική διοργάνωση που κάνει ο Δήμος Καλαμαριάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς η Καλαμαριά θέλουμε να είναι μια πόλη με χρώματα, με γέλια παιδιών, με παραμύθια και όνειρα. Λοιπόν, η Καλαμαριά θέλουμε να είναι η πόλη των παιδιών. Και αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή έχουμε την Παραθυνούπολη. Η Παραθυνούπολη είναι, θα έλεγα, η πιο φωτεινή έκφραση αυτής της φιλοσοφίας. Αλλά υπάρχει επίσης και υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα πάρα πολύ σημαντικά για τα παιδιά.
0: Ναι, που δουλεύουν όλο τον χρόνο, βεβαίως.
1: Τα προγράμματα φιλαναγνωσίας, βιβλιοσκόλικες, η θερινή δημιουργική απασχόληση και πολλά άλλα που γίνονται για τα παιδιά. Φέτος η διοργάνωση θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Καλούμε τους μικρούς. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει μόνο ο καιρός.
0: Ναι, αυτό...
1: Αλλά όπως και να έχει...
0: Αυτό με προλάβατε μόλις. Τι προβλέψεις έχετε?
1: Πώς δεν τα βλέπετε? Είναι και πολύ ενθαρρυντικές οι προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν θα το αναβάλουμε.
0: Ναι, έχετε εναλλακτικές, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί νοιάζει πολύ κόσμο που θα ήθελε να έρθει. Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιοι χώροι στεγασμένοι, ας πούμε. Έχετε τέτοιες δυνατότητες?
1: Υπάρχουν
0: εκεί
1: χώροι
0: στεγασμένοι. Ας τα πούμε αυτά τα πρακτικά και ύστερα να πούμε το καλλιτεχνικό και το παιδαγωγικό περιεχόμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχουν χώροι στεγασμένοι, βέβαια υπάρχουν και χώροι αρκετοί οι οποίοι δεν είναι στεγασμένοι. Πιθανόν αν βρέξει κάποια προγράμματα, κάποιες δράσεις να χρειαστεί να μεταφερθούν ή να βληθούν.
0: Ναι.
1: Ίσως για κάποια ώρα ή για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα δούμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να γίνει αυτό το φεστιβάλ και να το χαρούν τα παιδιά μας. Θα έχει σταθμούς τέχνης και δημιουργίας.
0: Ναι, παρατηρώ ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός σε σταθμούς τέχνης και δημιουργίας, πράσινους, φιλίας κλπ. Πώς το φτιάξετε?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, για πείτε μας, τι σημαίνει?
1: Αυτό ο κάθε σταθμός αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες και δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι μικροί μαθητές. Όπως λέει και το πρόγραμμά μας, το σταθμό τέχνης και δημιουργίας θα είναι οι μικροί καλλιτέχνες εν δράση, το Μουσείο της Φιλίας, μικροί εξερευνητές της τέχνης, μια βαλίτσα με λέξεις, διάφορες δραστηριότητες και δράσεις για τα παιδιά. Θα υπάρχουν εργαστήρια.
0: Δεν είπατε το πιο ελκυστικό? Το πιο ελκυστικό δεν είπατε? Το ένα παγωτατζίδικο στη γειτονιά μου.
1: Υπάρχουν πολλά χρώματα, υπάρχουν γέλια. Ελπίζουμε να είναι ένα φεστιβάλ στο το οποίο θα το χαρούν τα παιδιά όπως το χαίρονται και οι γονείς, όπως το χαίρονται και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πράγματι.
1: Επίσης θα υπάρχουν οι μικροί και οι μεγάλοι σκηνοί όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις, μουσικές, θεατρικές, ακροβάτες κτλ. Θα υπάρχουν σταθμοί παιχνιδιού, θα υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι 50 περίπου εργαστήρια.
0: Στην κεντρική
1: σκηνή θα υπάρχει το σχολείο του Καραγκιόζη, θα υπάρχουν, το συστήνω στους γονείς να πάνε τα παιδιά του, γιατί θα είναι Καραγκιόζη αλλά με συνοδεία μουσικών και μάλιστα όχι οποιονδήποτε μουσικών καθηγητών του οδείου μας.
0: Αυτό είναι υπάρχουν... το επόμενο κύριε Γιάννακε που ήθελα να συζητήσουμε, ότι το ανθρώπινο δυναμικό, αυτό που δημιουργεί δηλαδή τις δράσεις σε μεγάλο βαθμό, είναι ανθρώπινο δυναμικό των ίδιων των σχολών και των ποιμάτων και των οδείων και των χορευτικών της Καλαμαριάς.
1: Ακριβώς. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί συμμετέχουν τα σχήματά μας. Συμμετέχει δηλαδή το εργαστήρι θεατρικής δημιουργίας με το παιδικό του τμήμα. Mm-hmm. Συμμετέχει η θεατρική αγωγή με το παιδικό και εφηβικό τμήμα. Συμμετέχει η σχολή χορού. Συμμετέχει η φιλαρμονική, η μπαντίνα, τα μικρά παιδάκια δηλαδή της φιλαρμονικής. Συμμετέχουν όλα τα πολιτιστικά σχήματα. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα καλλιτεχνικών διευθυντών. Το ΟΔΙΟ Καλαμαριάς, όπως σας είπα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα πολιτιστικά σχήματα του Δήμου, συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης για τα παιδιά.
0: Καλλιτεχνική επιμέλεια παιδαγωγικά ποιος έχει?
1: Έχουμε αναθέσει στην Αργυρό τη Σκίτσα να κάνει το προγραμματισμό το γενικότερο. Οπότε υπό την επιμέλεια τη δική της διοργανώνεται και φυσικά και τη δική μας συμβολή και του τμήματος πολιτισμού, διοργανώνεται όλο αυτό το φεστιβάλ.
0: Οι ώρες λειτουργίας ποιες είναι, κύριε Γιαννάκη, θα μας θυμίσετε να ξέρουμε?
1: Οι ώρες λειτουργίας είναι 6 με 9 την, κάθε απόγευμα, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 6 με 9. Την Κυριακή
0: εννοείται,
1: θα είναι
0: 9
1: και το πρωί.
0: Ξεκινάει η τελευταία εκδήλωση ή τελειώνει τότε το πρόγραμμα?
1: Δεν άκουσα. Τι
0: λέω, 9 είναι η τελευταία εκδήλωση ή 9 τελειώνει το πρόγραμμα? Α, εντάξει.
1: 9 είναι η τελευταία εκδήλωση.
0: Εντάξει, ναι. Και έχετε και ένα πρωινό.
1: Και την Κυριακή το πρωί λειτουργούμε και το πρωί. Ναι. Από τις 10 μέχρι τις 1, 10.30. Δηλαδή καλούμε τους μικρούς φίλους με τους γονείς τους να προσέλθουν για να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια και τις καλλιτεχνικές δράσεις μας.
0: Βλέπετε να υπάρχει ευαισθητοποίηση μεγάλη μέσα από αυτές τις... μέσα από αυτούς τους διαχωρισμούς που έχετε κάνει, ας πούμε, στο σταθμό της φιλίας όσον αφορά το τι σημαίνει φύλακες των δικαιωμάτων ή όσον αφορά τους πράσινους σταθμούς για τον κόσμο της φύσης, βλέπετε να επιτυγχάνετε, ας πούμε, αυτήν την καλλιέργεια και την ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέματα του ανθρώπου παιδί από τις πολύ τρυφερές ηλικίες?
1: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται όλα αυτά. Ακριβώς εκεί στοχεύουμε και πιστεύω ότι σε όσο μικρότερη ηλικία βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να αποκτήσουν άλλη νοοτροπία και φιλοσοφία σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά κτλ. Οικολογίας, νομίζω ότι τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να βγάλουμε αυριανούς πολίτες ευαισθητοποιημένους σε τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, γιατί η Καλαμαριά... Το έχει ανάγκη αυτό, με τόσο μεγάλο παραλιακό μέτωπο, όπως επίσης και με τόσους χώρους αναξιοποιητούς ακόμα και περιβαλλοντικά και καλλιτεχνικά, όπως είναι το Κόδρα, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι
0: χρειάζεται να γίνουν παράλληλα έτσι και να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να δράσουν και περισσότερο. Και γύρω από την Μαρίνα, βέβαια, που είναι και επίσης ένα καυτό θέμα, έτσι, για να... αντλήσω λίγο και κάποια νεότερα, αν υπάρχουν, με την ευκαιρία εκ μέρους σας. Τι γίνεται αλήθεια με το θέμα της Μαρίνας Αρετσούς?
1: Γιατί η Μαρίνα γίνεται ένας μεγάλος αγώνας από το Δήμο Καλαμαριά, σε αυτή τη διοίκηση, προσωπικά ιδιαίτερα από τη Χρύσα την Αράβογλου, τη Δήμαρχο, και από όλους μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε την ανέγερση κατοικιών στο χώρο της Μαρίνας. Ναι. Θέλουμε την ανάπλαση της Μαρίνας, θέλουμε την επένδυση ούτως ώστε να γίνει μια σύγχρονη Μαρίνα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε real estate. Δεν μπορεί να χτιστούν σπίτια εκεί πέρα τα οποία θα καλύψουν όλον εκείνο το χώρο, 15.000 τετραγωνικά μέτρα, να ανεγερθούν καινούργιες μεζονέτες. Προφανώς η Καλαμαριά χρειάζεται ένα ξενοδοχείο, αλλά το ξενοδοχείο αυτό θα μπορούσε να γίνει ή να αξιοποιηθεί σε κάποιον άλλο χώρο, αλλά όχι δίπλα στη θάλασσα και μάλιστα μέσα στη θάλασσα. Και επίσης το άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που τίθεται και θέτουμε εμείς σαν διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς είναι η αξιοποίηση από το Δήμο Καλαμαριάς και η παραχώρηση επιτέλους σαν ιδιοκτησία στο Δήμο Καλαμαριάς του Ρεμέτζου, το οποίο, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι δεν ανήκει στο Δήμο Καλαμαριάς.
0: Ναι, δυστυχώς. Είναι περίεργο και όμως ναι. Δηλαδή, ενώ είναι ένα από τα κτίρια που χρόνια και χρόνια, ας πούμε, γίνονται πολύ σημαντικές εκδηλώσεις των τμήματων του πολιτισμού της Καλαμαριάς, δεν είναι της Καλαμαριάς.
1: Δεν είναι της Καλαμαριάς. Γίνεται μια προσπάθεια να φύγει τελείως από το προγραμματισμό που υπάρχει από το ΤΑΙΠΕΔ για την ανάπλαση της Μαρίνας και την επένδυση αυτή που θα γίνει στη Μαρίνα, την οποιαδήποτε επένδυση. Το Ρεμέτζο είναι η καρδιά της Καλαμαριάς. Το Ρεμέτζο δεν παραχωρείται από την Καλαμαριά, ανήκει στους πολίτες της Καλαμαριάς και θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο εμείς να μεταφέρουμε την κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου Καλαμαριάς εκεί πέρα, την έδρα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Γίνονται προσπάθειες για αυτές, γίνονται ενέργειες για αυτά τα πράγματα και γενικότερα για τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και παιδείας. Και κάνουμε ενέργειες γι' αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει ήδη πάρα πολλά βήματα πάνω σε αυτό το τομέα. Αλλά βέβαια ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Ακούγονται πάρα πολύ σημαντικά Και πραγματικά και εγώ εύχομαι και φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος σας ακούει να επιτευχθούν.
1: Θέλουμε τη βοήθεια και των επιτευχθούν. Μέσων ενημέρωσης.
0: Νομίζω ότι από αυτό το ραδιόφωνο αυτή την υποστήριξη και αυτή την παρουσίαση και το ενδιαφέρον την έχετε από όλους μας συνολικά και επί πολλά χρόνια. Πάντα.
1: Σας το αναγνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ και για και κύριε Αντιδήμαρχε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να πάνε όλα σήμερα και να έχουμε τον ήλιο περισσότερο έτσι σύμμαχο σε αυτό το τρίμερο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Yeah.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ λοιπόν, συντροφιά, σας περάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας. Η εκπομπή «Η Βόλτα» σας κατά συντροφιά. Είναι η Αργυρό Αρβαντίου στον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Επικοινωνούμε στο 2313-338-456, να υπενθυμίσω, και μέσω μηνυμάτων SMS, αποστολή στο 54160, γράφετε 958. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Παραθυνούπολη λοιπόν, 2026, με τον καιρό να κάνει λίγο έτσι την ανησυχητική την δυνατότητα της επισκεψιμότητας, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν και μεγάλα διαστήματα ήλιου και νομίζω ότι θα, άλλωστε όπως ανακοίνωσαν, δεν πρόκειται να αναβληθεί η διοργάνωση, θα γίνει όλη κανονικά. Ακούσαμε και το «Θα βρεθούμε ξανά» με Νότι Μαυρουδί στη μουσική, τα όσα Μαρτζή στους στίχους και την παιδική χοροδία του Τυπάλδου. Αυτό το τραγούδι διάλεγε πάντα αυτός που βάφτισε την Παραθυνούπολη, έτσι, την βάφτισε Παραθυνούπολη, ο Τάσος Γλατζής, ένας από τους σημαντικότερους παιδαγωγούς της Θεσσαλονίκης, ψυχοπαιδαγωγός, με πρόωρη έτσι άδικη αποχώρηση από την ζωή. Έφυγε νωρίς ο Τάσος, είχε πάρα πολλά ακόμα να δώσει. Πολύ εμπνευσμένος λοιπόν, και αυτός ήταν και ο νονός της Παραθυνούπολης τότε στο ξεκίνημα των εκδηλώσεων μέσω του πολιτιστικού οργανισμού τότε του Δήμου Καλαμαριάς. Να κλείσουμε την αναφορά μας λοιπόν στην Παραθυνούπολη με τις ευχές να πάνε όλα όμορφα και απόψε στις απογευματινές ώρες και αύριο και την Κυριακή ολόκληρη μέρα. Και να πάμε να θυμηθούμε μια μέρα σαν και αυτήν έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα να έχει δει το φως της ζωής. Μάης 22 του 1924 γεννιέται ο Σαρλ Αζναβούρ.

Από τα πιο διάσημα τραγούδια του, παγκόσμια, με πάρα πολλές επανεκτελέσεις, αγαπημένο τραγούδι, το «La Bohème», που ακούσαμε από τον ίδιο τον Charles Aznavour, που το πραγματικό του ολόκληρο όνομα, το πλήρες δηλαδή, είναι Σαχνούρ Βαγκινάγκ Ασναβουριάν, γεννημένος στο Παρίσι, 22 Μάη, όπως προανέφερα, του 1924, έφυγε από τη ζωή εκεί πάλι στο Παρίσι, μεγάλος στην ηλικία πλήρης, εδώ που τα λέμε ετών, 1η Οκτώβριο του 2018. Αρμενικής καταγωγής φυσικά, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, ακτιβιστής, πολύ μέγας υπερασπιστής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των φυσικά του λαού του, των Αρμενίων. Άλλωστε οι γονείς του ήταν μετανάστες Αρμένοι που έφυγαν από την Τυφλίδα της Γεωργίας, ο πατέρας, και από τη Σμύρνη, η μητέρα του, και κατέφυγαν στο Παρίσι, εκεί όπου γεννήθηκε, αλλά ήταν και καλλιτεχνική η εξέλιξή του, γιατί ο πατέρας του βαρύτονος, η μητέρα του ηθοποιός, οπότε από μικρός βρέθηκε μέσα στο σόου, στο βαριετέ, στο τραγούδι, και έτσι άρχισε να συμμετέχει παίζοντας και κιθάρα, και αργότερα βέβαια να γράφει τραγούδια και δημιουργεί αυτήν την τεράστια πολυπίκυλη καριέρα που μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας, τον κρατά στη πολύ υψηλή δημοφιλία. Μάλιστα, σε μια ψηφοφορία που είχε γίνει μέσα στον 20ο αιώνα, είχε αναγνωριστεί ως ο καλύτερος ερμηνευτής μαζί με Elvis Presley, αλλά και Bob Dylan, ως ερμηνευτής όμως. Τώρα, πώς και τι ο Dylan, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Για Presley και Aznavour το καταλαβαίνω. Να κλείσουμε την αναφορά μας στον Aznavour, πηγαίνοντας να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Το όχι, δεν θα ακούσουμε το «Μαμά», το οποίο είναι εξόχως δραματικό στην ερμηνεία του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εκφραστικός ο Aznavour και σε εκείνο. Θα ακούσουμε ένα λίγο πιο εξωκάρδιο, ένα πιο εξωστρεφές κομμάτι, το «Le Deux Guitares».

0: Αυτά λοιπόν κλείνοντας την μικρή μας αναφορά στον Σαρλ Αζναβούρ, αλλά να μείνουμε λίγο στην Γαλλία, να μείνουμε στις Κάνες που αύριο φτάνουν στο τέλος τους. Πέφτει αυλαία στο 79ο φεστιβάλ, στην 79η διοργάνωση. Μάλιστα χτες είχε και την προβολή μιας από τις σημαντικές ταινίες, πρεμιέρα έκανε το «La Bola Negra». Και εκεί η πρωταγωνίστρια, η Πενέλοπε Κρούζ, στο τέλος δέχτηκε τόσο παραδεταμένο χειροκρότημα και τέτοια εκδήλωση λατρείας και εκτίμησης από το κοινό. 20 λεπτά τη χειροκροτούσανε, θερμά, είναι καταπληκτικό. Οπότε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, μπροστά σε αυτή την αποθέωση λύγησε και έβαλε τα κλάματα, δάκρυσε. Δεν ήταν εκεί κοντά και ο Μπαρδέμ μάλλον, γιατί να την παρηγορήσει. Ο Μπαρδέμ έκανε δηλώσεις, όπως και ο Αλμοδόβαρ, όπως και πολλοί ακόμη, για την τοξική αρνοπότητα που επιδεικνύουν αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες. Και καλά ηγέτες, εντάξει, εννοούσαν τον Πούτιν, τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, που έχουν βουτήξει στη βαρβαρότητα πραγματικά και στις σφαγές στον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω, ο χρόνος κυλά και νομίζω ότι ένα τραγούδι θα το προλάβουμε σίγουρα και δύο θα προλάβουμε, θα βοηθήσουμε εδώ το χρόνο να το προλάβουμε και τα δύο και θα ακούσουμε τον Γιώργο Θαλάσσια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Γιατί ψάχνοντας το ημερολόγιο πριν για να σας πω δύο λόγια για τον Αζναβούρ, είδα ότι και ο Στέλιος Ανεμοδουράς, ο δημιουργός του Μικρού Ήρωα, ήταν γεννημένος το 1917, μια μέρα σαν κι αυτήν.
1: Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν να αναστατώνουν την Αθήνα και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα, μη σε τρομάζει το διπλό.

σκαλί. Είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή. Με ευχές για καλή τύχη από το χειδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά. Αλλά και εσύ το ίδιο

Παρίσι. Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.

χάσει. Εγώ δεν ξέρω. Πού είστε τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. Πρέπει να σας πω ότι διάβαζα μανιωδώς τον μικρό ήρωα. Δεν το έχανα ποτέ. Και χάρηκα πολύ όταν έγιναν και οι επανεκδόσεις. Και με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας, της ραδιοφωνικής μέσα από τη Βόλτα μας, που είχε την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρωστε και ευδαιμονείτε, που έλεγαν και παλαιότερα για αυτές τις μέρες. Και πάμε να κλείσουμε ακούγοντας Παντέλη Θαλασσινό, Να αγαπάς.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Όπως λοιπόν σας είχα υποσχεθεί, σήμερα στη μηχανή αναζήτησης ακούμε ολόκληρο το καινούριο δίσκο του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane, τον 20ο προσωπικό δίσκο του Paul McCartney, ο οποίος κυκλοφόρησε στα τέλη του Μαΐου, 29 Μαΐου του 2026, και με τον οποίον προσπαθεί και πετυχαίνει τελικά να αποδείξει πως σαν και αυτόν δεν υπάρχει κανένας μα κανένας άλλος. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ένας δίσκος ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικός από τον Paul McCartney. Ένας δίσκος που ο σκοπός του είναι, όπως και ο ίδιος ο Paul McCartney, να σε κάνει να κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου τι έχεις καταφέρει, τι δεν έχεις καταφέρει, για ποια πράγματα μετάνιωσες, για ποια πράγματα δεν πρόκειται να μετανιώσεις ποτέ. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκινάει με ένα τραγούδι, το As You Lie There, από τα κορυφαία απευθείας του δίσκου, βγαλμένο από τις πιο έτσι glam rock στιγμές των Wings και της δεκαετίας του 70, και συνεχίζεται με ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε περίπου 25 χρόνια πριν από σήμερα. Είχε ξεχάσει, λέει ο Paul McCartney, ότι το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι, τίτλος Lost Horizon.

Τώρα είσαι στο πρώτο πράγμα το οποίο είχαμε μάθει για το δίσκο όταν βγήκε το πρώτο του σίγκλ πριν από μερικούς μήνες. Ήταν το τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο τίτλος και κάπως έτσι μάθαμε ότι πρόκειται για έναν αρκετά αυτοβιογραφικό δίσκο για τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Πολλές φορές γυρνάει στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ για να γράψει τα τραγούδια αυτά. Το Dungeon Lane λοιπόν, The Boys of Dungeon Lane είναι ο τίτλος του δίσκου. Dungeon Lane είναι κυριολεκτικά ένας δρόμος στο Λίβερπουλ, ένας δρόμος ο οποίος κατέληγε σε μια ακτή του ποταμού Μέρση, όπου σύχναζαν πολλοί παρατηρητές πτηνών αλλά και πολλοί νέοι οι οποίοι ήθελαν απλά να περπατήσουν.

τα οποία μπορούν εύκολα να σε κάνουν να νιώσεις συναισθηματικά και πολλές φορές έτσι να πάρουν και το ενδιαφέρον σου από την ουσία του πράγματος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η μουσική, είναι τα τραγούδια, τα οποία ωστόσο, επειδή ο Paul McCartney είναι σε φόρμα, παρότι βρίσκεται στην ένατη δεκαετία της ζωής του, είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Τρίτο τραγούδι για τον δίσκο, το πρώτο σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει με τίτλο «Days We Left Behind».

Αυτό ήταν λοιπόν και το Ripples in a Pond. Τώρα γενικά υπάρχει έτσι η λογική ότι αν γυρίσουμε πίσω στους Beatles, ο πιο πειραματικός ήταν ο John Lennon, ο πιο συντηρητικός στην τραγουδοποιία του ήταν ο Paul McCartney. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι μπορούμε να το ξεχνάμε σιγά σιγά, όπως πιστεύω ότι έχουμε ξεχάσει έτσι και τον αστικό μύθο που υπάρχει ότι όλα τα τραγούδια τα γράφανε μαζί. Δεν ισχύει αυτό προφανώς και συνεργάζονταν προφανώς και από την μέρα μηδέν, από την αρχή. Έφτιαξαν αυτό το αχτύπητο δίδυμο που όμοιό του ίσως και δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ο Paul McCartney πάντα είχε έτσι ένα μεγάλο μυαλό, πάντα είχε μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία ήθελε να μεταφράσει σε νότες, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε ήδη από τα πρώτα προσωπικά άλμπουμ τα οποία έβγαλε ενώ σου ήταν ακόμα στους Beatles, δηλαδή από λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Αυτά έτσι τα σχέδιά του, τα πιο πειραματικά, τα πιο μεγαλεπίβολα, φαίνονται και στον δίσκο αυτό, παρόλο που εκ πρώτης όψεως τα τραγούδια μοιάζουν σχετικά απλοϊκά. Ακούστε το επόμενο, το Mountain Top, και το συζητάμε στη συνέχεια.

Έτσι, από τις πιο ψυχεδελικές στιγμές των Beatles αλλά και των Wings, από εκεί φαίνεται να είναι βγαλμένο το Mountain Top, ένα τραγούδι το οποίο φτιάχτηκε έτσι με λούπες πραγματικών ταινιών, όπως τα κάνανε ακριβώς παλιά όταν σκαλίζανε τις νέες δυνατότητες και άνοιγαν νέους έτσι κόσμους και δρόμους για την pop και rock μουσική. Τώρα σας είπα πιο πριν για τον δρόμο Dungeon Lane. Το επόμενο τραγούδι, το Down South, είναι ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει μέσα από τις εμπειρίες και τις μνήμες του Paul McCartney από τότε που με τον George Harrison έκαναν το stop για να κατέβουν πιο νότια στην Αγγλία ή στην Ουαλία. Ένα τραγούδι στο οποίο κάπως αστειεύεται κιόλας και ο Paul McCartney για τον τρόπο με τον οποίο πίστευαν τότε τα παιδιά ότι όλα άνοικαν στην εργατική τάξη. Κάτι το οποίο, όπως λέει και ο ίδιος, ίσως και να μην ήταν 100% αλήθεια κάθε φορά.

επίτηδες άφησαν να ακούσετε μαζί τα Down South και We Too. Είναι ίσως τα δύο τραγούδια του δίσκου που θυμίζουν Beatles περισσότερο από τα άλλα. Και όσον αφορά τα θέματα τους, σας είπα πιο πριν για το ότι περιγράφει στο Down South ο Paul McCartney το πώς έκαναν το stop ως νεαρή με τον George Harrison. Τώρα το We Too θεωρητικά είναι ένα ερωτικό τραγούδι, ωστόσο θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το μεταφράσουμε και σαν ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στο εταιρό του νήμιση όσον αφορά το σχήμα τους Beatles. Ούτως ή άλλως είναι και το μοναδικό τραγούδι του δίσκου που με τον Andrew Watt, τον παραγωγό, το ηχογράφησαν στο τετρακάναλο μαγνητόφωνο με το οποίο ηχογραφούσαν ήδη οι Beatles, και ενώ ακριβώς την ίδια συσκευή πήγαν και την βρήκαν και το χρησιμοποίησαν για να ηχογραφήσουν το τραγούδι, την ίδια συσκευή με την οποία οι Beatles ηχογραφούσαν τα τραγούδια στα πρώτα 3 με 4 χρόνια της πορείας τους. Τώρα, όπως ακριβώς έκανε και στους πρώτους προσωπικούς του δίσκους ο Paul McCartney, τον ακούμε να παίζει σχεδόν όλα τα όργανα τα οποία ακούγονται στον δίσκο αυτό, με κάποιες έτσι μικρές εξαιρέσεις.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο, και το Full on the Hill ήταν το Never Know μέσα από το The Boys of Dungeon Lane, τον καινούριο δίσκο του Paul McCartney. Τώρα, αν θυμάστε, το δεύτερο single που ακούσαμε από τον δίσκο αυτό πριν από μερικές εβδομάδες ήταν και το υποχρεωτικό σε εισαγωγικά ντουέτο του με τον Ringo Starr. Ούτως ή άλλως οι δυο τους έχουν μείνει και δεν γινόταν στην επιστροφή σε αυτόν τον ήχο για τον Paul McCartney να μην έχει βάλει το χεράκι του, τη φωνούλα του και ο Ringo. Βέβαια, όπως λέει και ο Paul, ήταν ένα τραγούδι το οποίο φτιάχτηκε με έναν αρκετά περίεργο τρόπο και γεμάτο παρεξηγήσεις, καθώς στην αρχή ο Ringo Starr ξεκίνησε να δουλεύει, πάει ένα τζαμάρισμα στην πραγματικότητα με τον Andrew Watt, τον παραγωγό του δίσκου, πιστεύοντας ότι είχαν φτιάξει ένα ολόκληρο τραγούδι, το οποίο ο Paul McCartney δεν το θεώρησε ολόκληρο τραγούδι, ήθελε να το εξελίξει, ήθελε να γράψει περισσότερα, το έστειλε πίσω στο Ringo Starr, του ζήτησε να τραγουδήσει φωνητικά. Ο Ringo δεν κατάλαβε ακριβώς τι εννοούσε, τραγούδισε μόνο στο ρεφρέν. Ο Paul McCartney δεν καταλάβαινε ακριβώς τι συνέβαινε, πίστευε ότι ο Ringo, στο Ringo δεν αρέσει το τραγούδι. Εν τέλει τα βρήκανε μεταξύ τους, μίλησαν, κατάλαβε ο ένας τι εννοεί ο άλλος και κάπως έτσι φτιάχτηκε το Home to Us.

και από εδώ, έχοντας ακούσει τα τρία τέταρτα περίπου του δίσκου, νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε την άποψη το αν εν τέλει το The Boys of Dungeon Lane είναι ένας δίσκος ο οποίος βασίζεται κυρίως στην νοσταλγία και στα συναισθήματα που μπορεί αυτή να προκαλέσει, ή αν είναι το έργο ενός από τους μεγαλύτερους, αν όχι του μεγαλύτερου τραγουδοποιού όλων των εποχών. Εγώ καταλήγω κάπου προς τη μέση και προς το δεύτερο που είπα, καθώς μιλάμε για πραγματικά τρομερά τραγούδια τα οποία γράφει στα 83 του και πλέον χρόνια ο Paul McCartney, και μάλιστα με ελάχιστη βοήθεια, προσπαθώντας όχι απλά να εκφραστεί ο ίδιος αλλά και να προκαλέσει αυτά τα νοσταλγικά συναισθήματα, αλλά όντως προσπαθεί και καταφέρνει να γράψει τραγούδια τα οποία στις επικείμενες συναυλίες του και θα τραγουδηθούν πάρα πολύ, αλλά και θα συγκινήσουν. Και αν δεν σας έπεισα, ας συνεχίσουμε να ακούμε το δίσκο μέχρι και το τέλος, καθώς μερικές από τις δυνατότερες του στιγμές δεν τις έχουμε φτάσει ακόμα.

δίσκος εντωμεταξύ δεν έχει ούτε μία εβδομάδα και καλά-καλά που κυκλοφόρησε και ήδη οδεύει προς την κορυφή των Ιαπωνικών charts. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και στην Αγγλία. Και για να περιμένουμε τις λίγες μέρες να δούμε τι θα γίνει και στην Αμερική σε μία από ό,τι φαίνεται άκρως επιτυχημένη επιστροφή του Paul McCartney. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για νοσταλγία, μιας και μιλήσαμε για μνήμες, ένα από τα κορυφαία τραγούδια του δίσκου μιλάει πολύ πολύ απλά για τους γονείς του.

Και αν μερικές φορές δεν έχεις ακριβώς τις μνήμες που θέλεις για να τις μεταφέρεις σε κάποιον τρίπο, σε κάποιον τρίτο, πολύ απλά αυτές μπορείς να τις φτιάξεις, να τις επινοήσεις, και κάτι τέτοιο συμβαίνει στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου. Μια φανταστική, μια φτιαχτή ιστορία για έναν γιο, που ένας γιος μάλλον αφηγείται για την μητέρα του. Είναι το Mama Gets By, και κάπως έτσι κλείνουμε την ακρόαση ολόκληρου του The Boys of Dungeon Lane, του καινούριου δίσκου του Paul McCartney και 20ου προσωπικού του επωνύματος. Μια εξαιρετική επιστροφή για τον άνθρωπο ο οποίος διανύει πλέον για τα καλά την ένατη δεκαετία της ζωής του. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

είναι όμορφη. Όλα κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Και αυτοί που ξαναρχίζουν θα είναι όμορφοι.

0: Όλα κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν και εμείς σήμερα αρχίσαμε την εκπομπή με μια μελοποίηση του Γιώργου Χριστιανάκη σε ποίημα του Διονύση Καψάλη και βρίσκεται το τραγούδι αυτό στον Θηρορό, τον δίσκο του Γιώργου Χριστιανάκη που κυκλοφόρησε το 2001. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω δύο φιλοξενούμενους εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Πρόκειται για μία καλλιτεχνική συνάντηση, αλλά κυρίως και μία συνάντηση δύο φίλων πολύ παλιών και πολύ καλών. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να κάθονται εδώ δίπλα μου και θα είναι σε όλη τη διάρκεια του σημερινού Jukebox ο Γιώργος Χριστιανάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστιανάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ.
1: Και πολύ χαρά μου.
0: Και είναι και μαζί μας σήμερα ο πιο παλιός του φίλος, ο κύριος Αξακελαρίου. Καλησπεράκι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο πιο παλιός του φίλος και και εγώ είμαι ο πιο παλιός του φίλος και είμαστε οι πιο παλιοί φίλοι. Ναι.
0: Και όλο αυτό...
1: Είμαστε 60 χρόνια φίλοι.
0: Και όλη η σημερινή εκπομπή ουσιαστικά είναι μια ιδέα του που είχε ο Άκης, ο Αξακελαρίου, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Πρόεδρος είναι ο Άκης Αξακελαρίου.
2: Του Ηγετικού Συμβουλίου.
0: Ναι. Οπότε ανεβαίνεις εδώ, Άκη, και για αυτό το λόγο και για το φεστιβάλ. Και σε μια συνομιλία που είχαμε, είχες αυτή την ιδέα να κάνουμε μια εκπομπή. Είχαμε κάνει μαζί μια εκπομπή πριν 2 χρόνια. Και είχες τώρα αυτή την ιδέα να είμαστε εδώ μαζί με τον παλιότερό σου φίλο. Δηλαδή, το ζήτησες με πολύ μεγάλη χαρά. Και ανταποκρίθηκε και ο κύριος Χριστιανάκης επίσης με πολύ μεγάλη χαρά. Και μοιραζόμαστε όλη αυτή τη χαρά να ακούσουμε ωραίες μουσικές και ιστορίες από τη φιλία που σας δένει.
2: Τέλεια.
0: Πότε γνωριστήκατε?
2: Πότε γνωριστήκαμε ή πώς γνωριστήκαμε?
0: Και τα δύο.
2: Στο δημοτικό ήταν.
1: Ναι, στο δημοτικό.
2: Την τη στιγμή δεν τη θυμάμαι.
1: Στα μακεδονικά εκπαιδευτήρια.
2: Στα μακεδονικά ήμασταν. Σωστά.
0: Πρώτη δημοτικού δηλαδή.
2: Αυτό ήταν στην πρώτη δημοτικού. Ναι. Και νήπια. Πρώτη δημοτικού. Νήπια πήγα...
1: Εγώ νήπια και την κουπάνισα δεν πήγα. Δηλαδή πήγα 1-2 φορές και μετά δεν πήγαινα. Με γράψαν κατευθείαν στην πρώτη μετά.
2: Ναι. Εντάξει. Και κάναμε παρέα από το δημοτικό δηλαδή. Και έχουμε ιστορίες έτσι να πούμε. Που θυμόμαστε, που παίζαμε στο σπίτι του Γιώργου συνήθως, δηλαδή θυμάμαι που είχε ένα διάδρομο μεγάλο και
1: σαν καράβι,
2: παίζαμε...
0: Σαν καράβι.
1: Ναι, διάδρομο στενό μακρο.
2: Και παίζαμε μπάλα με κάλτσες, δηλαδή βάζαμε 5-6 κάλτσες μαζί και τις κάναμε μπάλα και παίζαμε και...
1: Παίζαμε ποδόσφαιρο.
2: Ποδόσφαιρο, ναι.
0: Εσύ ξέρω και τη μεγάλωσε στο κέντρο και εσείς και...
1: Ήμασταν γείτονες.
0: Εσείς ήταν γείτονες, αρέσετε και οι δύο του κέντρου. Και οπότε

0: Το να είσαι δηλαδή σε μια παρέα με έναν άλλον ήταν μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, ήταν οι φιλές εντός
0: του. Έτσι, ναι. Σου λέει, οι άλλοι ήταν η κακή παρέα, εμείς είμαστε καλή παρέα. Ποιος θέλει να έρθει, όλοι θέλουν να έρθουν στη δικιά μας την παρέα γιατί ήμασταν ωραίοι τύποι.
1: Ναι, ήμασταν ειδικά με τον Σοφοκλή, τον Πενλίδη, ένα φίλο μας, ο Άκης και εγώ, οι καθηγητές μας αποκαλούσαν η Αγία Τριάς.
0: Ναι.
1: Οπότε γινόταν κάτι, λέγανε φωνάξτε την Αγία Τριάδα για να μάθουμε τι έγινε.
2: Ναι.
1: Οπότε γινόταν κάτι, κάποια
2: τι
1: γινόταν,
2: ταξία.
0: Τι γινόταν, τι ήταν, κάνανε
1: διάφορες φάσεις, πλάκες.
0: Τις πλακίτσες τώρα, που τώρα αν τις σκεφτεί κανένας, δεν θα γινόντουσαν, δηλαδή ήταν άλλες εποχές,
1: ναι, ναι.
0: Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κατάσταση έτσι, του αιχμηρού χιούμορ, να το πω έτσι, πολύ απλά, σήκωνε. Και επειδή ήμασταν έτσι καλά παιδιά, τέλος πάντων...
1: Και είχαμε και καλούς δασκάλους που είχαν κατανόηση και...
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και...
1: και μας δώσαν και πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή επίσης.
2: Και πώς τα άφερε η ζωή τώρα και ασχοληθήκατε και οι δύο με κάτι καλλιτεχνικό.
1: Μπήκαμε και οι δύο αστυνομικοί.
2: Ήμασταν κολλητοί.
0: Ήμασταν κολλητοί. Μετά κάναμε φροντιστήριο μαζί για να περάσουμε αστυνομικοί.
1: Ναι.
2: Την οποία νομική και την θέλατε ή την.
0: Πώς μας βλέπεις. Περάσαμε και οι δύο.
2: Α, και ήσασταν και συμφοιτητές.
0: Πήραμε πτυχίο και οι δύο.
2: Μαζί ήσασταν και αστυνομικοί. Okay.
0: Αστυνομικοί και οι δύο την αφήσαμε. Δηλαδή δεν ασκήσαμε
1: δεν
0: το επάγγελμα.
1: Επάγγελμα.
2: Εντάξει, είναι τρομερό τώρα από την πρώτη δημοτικού μέχρι τέλος νομικής, ας πούμε, να είστε συνέχεια
1: ναι,
2: μαζί.
1: Ναι. Ναι, ο Άκης μετά έφυγε Αμερική.
0: Ναι.
2: Πριν από αυτό και οι δύο τώρα είχατε κάτι μουσικό, καλλιτεχνικό. Εγώ θυμάμαι, ξέρω ότι ο Άκης παίζει πιάνο.
1: Ο Άκης,
2: κοίταξε,
1: ο βασικός καλλιτέχνης και μουσικός της παρέας ήταν ο Άκης. Επίσης ο Άκης ευθύνεται για την απώλεια ενός μουσικού οργάνου. Με είχε παρακαλέσει να του δώσω, είχα αρχίσει να μαθαίνω φλάουτο.
2: Okay.
1: Και μου λέει σε μια φάση θέλω να μου δώσεις λίγο να μου δανείσεις το φλάουτο να μάθω να παίζω. Αυτό το φλάουτο ποτέ δεν ξέρουμε τι έγινε. Κάπου το άφησε.
0: Κάπου το έχασε. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Μου το κοπανάει πόσες δεκαετίες αργότερα. Το φλάουτο μου και το φλάουτο.
1: Ναι.
0: Έμαθα βέβαια κάτι λίγα ας πούμε. Και μετά κάπου.
1: Ναι, και γενικώς.
0: Είχα πάρει το Φέντερο στο πιάνο επίσης.
1: Αυτό δεν το έχασα, ήταν 65 κιλά.
2: Ασχοληθήκατε και οι δύο από μικρή με τη μουσική. Παίζετε και οι δύο πλήκτρα, από ό,τι καταλαβαίνω και πιάνο.
1: Ναι.
0: Και ό,τι μουσικό υπάρχει, έπεφτε στα χέρια μας.
1: Ναι, ναι. Εγώ την κιθάρα είχα ξεκινήσει και μετά άρχισα τα μαθήματα πιάνο. Ήμουνα το ανέκδοτο του σχολείου.
0: Για την κιθάρα του ήταν.
1: Ναι, γιατί λέγανε, γράφανε και είχαν και ένα ημερολόγιο. Το θυμάσαι, ναι, πες
0: ήταν. Ήταν ένα ημερολόγιο που γράφαμε κάποια σχόλια που είχε ο καθένας, ας πούμε, για τους συμμαθητές και αυτά.
1: Ναι.
0: Και μια από τις ερωτήσεις, ξέρω εγώ, πιστεύετε ότι αυτός θα γίνει ηθοποιός, αυτός θα γίνει, και η ερώτηση ήταν για τον Γιώργο, ήταν πιστεύετε ότι ο Γιώργος,
1: θα μάθει
0: ο Χριστιανάκης, επιτέλους θα μάθει ποτέ κιθάρα. Εντάξει.
2: Και μετά από αυτό, λοιπόν, και από την νομική, ακολουθούσατε και οι δύο πορείες πολύ ωραίες. Εσείς κύριε Χριστιανάκη μείνατε στη Θεσσαλονίκη. Ασχοληθήκατε, ναι. Τριγυρίσατε γύρω από το θέατρο και τριγυρνάτε ακόμα όντας μουσικός και όντας ένας πολύ καλός
1: τριγυρνάω
2: μουσικός.
1: Τριγυρνάω πολύ γύρω από το θέατρο,
2: ναι.
1: Που κάνει πάνω από 100 παραστάσεις στο θέατρο,
2: ναι, ναι,
1: πια.
2: Ναι. Ως μουσικό, ενώ τριγυρνάτε όχι ως ηθοποιός ή ως κάτι άλλο, ως μουσικός,
1: ναι, ναι, ναι,
2: που
1: γράφατε,
2: σαν συνθέτης,
1: ναι.
2: Και συντελεστής. Και εσύ, Άκη, έχεις γίνει ηθοποιός που τριγυρνούσες γύρω από τη μουσική όλα αυτά τα χρόνια.
0: Όχι έτσι όπως τριγυρνούσα με την μουσικότητα που έχει υποκριτική με αυτή την έννοια.
2: Ναι.
0: Δεν επιζήτησα να εμβαθύνω στη μουσική όπως φυσικά έκανε ο Γιώργος, ούτε με σπουδές. Πάντα βαριόμουν να μάθω νότες και δεν έμαθα ποτέ. Αλλά η μουσικότητα αυτή η οποία είχε μπει από την πρώτη στιγμή που ήμασταν μαζί, γιατί πέρα από τη δικιά μας τη σχέση υπήρχε και μια παράλληλη σχέση με μια ολόκληρη εποχή εκείνης της Θεσσαλονίκης, που υπήρχαν φεστιβάλ τζαζ, υπήρχαν φεστιβάλ αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, ήταν ένας οργασμός η δεκαετία του 70 και του 80, μετά που ήμασταν πιτσιρικάδες και μετά οριμάσαμε, ήταν πραγματικά ένα ρεύμα

0: το οποίο βέβαια κατέληξε μετά τις δεκαετίες του 90, κατέληξε σε αυτή την άνθηση που είχε η Θεσσαλονίκη, ναι, με διάφορα συγκροτήματα, με μουσικούς έτσι υπέροχους πανελλήνιου ελληνικούς.
1: Ήταν μια πιο εύκολη πόλη, η αλήθεια είναι, εκείνη την εποχή η Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πόλη που ήταν πιο συμμαζεμένη, μπορούσαμε να βρεθούμε πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην Αθήνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν χρειαζόταν να πάρεις ένα τηλέφωνο για να συναντήσεις κάποιον. Κατέβαινες στο κέντρο, έκανες μια γύρα από τα μαγαζιά ή τα μπαράκια κτλ. Και σίγουρα θα κατέληγες με κάποιο φίλο και γνωστό, ας πούμε. Αυτή είναι η διαφορά της.
0: Συν το ότι δεν είχε και όλο αυτό τις ειρήνες που λέμε σε εισαγωγικά που έχει η Αθήνα. Δηλαδή εδώ έμενες μακριά από όλο αυτό το κλίμα του ότι γιατί αυτός και όχι εγώ. Δηλαδή,
1: ευνοούσε πιο πολύ την συνέβρεση και τη συνεργασία το κλίμα της πόλης.
0: Και το να μην έχεις την αίσθηση του αμάν να πετύχω. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή εδώ, ας το πούμε εσείς κυρίως η μουσική, γιατί εγώ την έκανα νωρίς. Αλλά οι μουσικοί οι οποίοι έμειναν εδώ ακολουθούσαν πραγματικά αυτό το οποίο τους υπαγόρευε ένας εσωτερικός κόσμος. Δεν κάνανε συμβιβασμούς, να γράψω ένα τραγούδι για να έχει επιτυχία, για να πάει εκεί στο. Καταλαβαίνεις αυτό, με αυτή την έννοια.
1: Εντάξει, εννοείται. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και γι' αυτό και γίνανε και πολύ ωραία πράγματα.
2: Και γίνονται ακόμα.
1: Και γίνονται σίγουρα.
2: Και γίνονται και τώρα, και υπάρχει και σύνδεση με το τώρα.
1: Καταπληκτικά πράγματα γίνονται και
2: θέλω
1: τώρα.
2: Θέλω να ακούσουμε σε έναν κύκλο μαγικό, έτσι, για να το συνδέσουμε λίγο με το τώρα.

0: Σε ένα κύκλο μαγικό ακούσαμε σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη και αυτό το κομμάτι βρίσκεται στον πολύ ωραίο δίσκο που έχει τον τίτλο Θυρωρός και είναι εδώ μαζί μας και ο Γιώργος Χριστιανάκης και ο Άκης Ακελαρίου και λέμε ιστορίες για τη φιλία τους, για όλη αυτή τη φιλία που είναι πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες και βρίσκονται εδώ σήμερα και θυμούνται πράγματα που τους ενώνουν. Και λέγατε για τα χρόνια της Θεσσαλονίκης, για την δεκαετία του 70, για τη δεκαετία του 80, για όλες αυτές τις παρέες που είχαν δημιουργηθεί και τις μουσικές παρέες. Και τελειώνοντας και οι δύο τη νομική, ο ένας αποφασίζει να φεύγει στην Αμερική, ο Άκης Ακελαρίου, γίνεται ηθοποιός, σπουδάζει ηθοποιός.
1: Σπουδάζω και εδώ στην αρχή με την Πατεράκη, ήμουν 3 χρόνια εδώ πέρα και μετά έφυγε. Και παράλληλα κάναμε και τη νομική και
0: Και εσείς κύριε Χριστιανάκη αποφασίζετε να ασχοληθείτε με τη μουσική πια.
2: Εγώ έπαιζα από τα τέλη της δεκαετίας του 70, από το 79-80 με συγκροτήματα, παράλληλα με τις σπουδές δηλαδή. Έκανα ένα πέρασμα κι εγώ από την Αμερική, αλλά εγώ ήμουν στο Λος Άντζελες, δεν ήμουν στη Νέα Υόρκη.
0: Τα ίδια.
2: Δεν μου άρεσε καθόλου εκεί πέρα. Ήταν πολύ μεγάλα όλα τα πράγματα και πολύ... Και αποφάσισα και επέστρεψα πίσω. Και κάποια στιγμή παίζοντας με τα διάφορα γκρουπ γνωρίστηκα με τον Γιάννη τον Αγγελάκα.
0: Μπήκα στις τρίπες
2: χρόνια, είτε σαν sessions στους δίσκους και μετά ενεργά στα live. Και παράλληλα με αυτό εγώ ήθελα να κάνω πάρα πολύ κινηματογράφο. Αλλά στη Θεσσαλονίκη πού να κάνεις κινηματογράφο? Δεν υπάρχει ακόμα κινηματογράφος.
0: Και εσύ ήθελες να κάνεις κινηματογράφο. Και εσύ ήθελες να κάνεις κινηματογράφο.
1: Και εγώ ήθελα να κάνω κινηματογράφο και τέλος πάντων και μας ένωσε μετά.
2: Και τέλος πάντων το θέμα είναι ότι με πλησίασε μια ερασιτεχνική ομάδα θεάτρου. Κάποια στιγμή μου είπε να μήπως θέλεις να κάνεις μουσική για την παράστασή μας και σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στον χώρο του θεάτρου.
0: Όπου είστε μέχρι και σήμερα.
2: Όπου ναι, είμαι μέχρι και σήμερα και είναι το δεύτερο σπίτι μου πια το θέατρο. Αυτά, δηλαδή και από το 93 που ήρθε ο Βασίλης ο Πόπο Βασιλή που με αναζήτησε και που μπήκα στο κρατικό θέατρο, δουλεύω αρκετά
1: στο
2: συχνά.
1: Στο μεταξύ όμως, καλά, έχει κάνει και πάρα πολλές ταινίες, δηλαδή ήταν
2: ο κινηματογράφος ήρθε μετά, μετά το θέατρο όμως, άρχισε να έρθει ο κινηματογράφος.
1: Ναι. Δηλαδή σε φωνάζανε στην Αθήνα για να... από την Αθήνα που γυρίζονταν οι ταινίες για να επενδύσεις ηχητικά κάποιες κινηματογραφικές δουλειές.
2: Όλα τα όνειρα άρχισαν να γίνονται πραγματικότητα τέλος πάντων.
0: Και αν πούμε για το θέατρο που σας ενώνει τώρα και τους δύο, ξέρω ότι φέτος στην Αθήνα ανεβαίνει μια παράσταση, το Άρωμα Γυναίκας, που είναι βασισμένη, όπως ξέρω, στην ταινία, τη γνωστή, όχι...
1: Είναι βασισμένο
2: στο μυθιστόρημα στο
1: μυθιστόρημα το ιταλικό το
2: σκοτάδι και
1: το μέλι που έγινε
0: του Τζοβάνι Αρπίνο.
1: Μπράβο, του Τζοβάνι Αρπίνο, μετά έγινε ταινία ιταλική και αυτή την ιταλική. Μπράβο, και μετά την πήραν οι Αμερικάνοι και έκαναν αυτή τη γνωστή ταινία με τον Αλ Πατσίνο που την διασκευάσαν όμως επί το αμερικάνικο πλαίσιο. Το βάλασε στην Αμερική, ενώ είναι στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά η βασική ραχοκοκαλιά παραμένει η ίδια, είναι η ιστορία
2: του Φάουστο.
1: Του Φάουστο και ενός νεοσύλλεκτου που κατεβαίνουν από το Τωρίνο στην Νάπολη για να συναντήσουν κάποιους άλλους ανθρώπους. Η τυφλότητα είναι η βασική, ας το πούμε, ο άξονας βασικός και το σκοτάδι δηλαδή και μετά το φως το οποίο έρχεται αργότερα.
0: Και σε εκεί παίζεις το ρόλο του Φάουστο.
1: Ναι.
0: Στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη.
1: Και αυτό ήταν το άλλο το κομμάτι το οποίο μας ένωσε, γιατί ναι μεν βρισκόμασταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά...
2: Στο θέατρο δεν είχε τύχει να συνεργαστούμε ποτέ, τρομερό, δηλαδή πηγαίναμε παράλληλα συνέχεια.
0: Και εσείς κύριε Χριστιανάκη που γράφετε τόσες πολλές μουσικές για θέατρο,
2: ναι,
0: πώς
2: ήτανε,
0: έτυχε τώρα και...
2: Ναι, ήταν
1: Ήτανε και, δηλαδή, έτυχε να είμαι εγώ φίλος με τον Κωνσταντίνο και ο Γιώργος έγινε φίλος επίσης με τον Κωνσταντίνο Δεν ξέρω, ήταν πριν από αυτό, μετά από αυτό, μάλλον πριν από αυτό.
2: Τον Κωνσταντίνο τον ήξερα από τη σχολή του
1: Κρατικού. Από τη σχολή που τον είχε μαθητή.
2: Τον είχα μαθητή και τον είχα και στους πρώτους του.
1: Τον γνώρισα εγώ και όλη αυτή η χημεία που δημιουργήθηκε, ας πούμε, όταν έτσι συζητούσαμε για το άρωμα. Ήταν φυσικό υπακόλουθο, λέμε εντάξει.
2: Είχαμε κάνει πριν δύο δουλειές με τον Κωνσταντίνο Αθήνα και είχαμε κάνει στο κρατικό τον Παπά τον Πόλεμο.
1: Αλλά μαζί δεν είχαμε κάνει.
2: Μπράβο, δεν είχαμε δουλέψει μαζί και με πήρε ο Άκης και μου λέει: έχω αυτή την ιδέα και προσπαθώ να πείσω τον Κωνσταντίνο να αναλάβει τη σκηνοθεσία. Έτσι έγινε το. Και με έπαιρνε αυτό τηλέφωνο, με έπαιρνε και ο άλλο τηλέφωνο ο Κωνσταντίνο και μου έλεγε τώρα τι να κάνουμε, θα το κάνουμε κτλ. Πολύ επιμένει ο Άκης, είναι κτλ. Και τελικά έγινε.
0: Και έχουμε δύο αποσπάσματα μουσικά από την παράσταση αυτή σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη. Θα ακούσουμε την είσοδο του Φάουστο.

0: Ακούσαμε την είσοδο του Φάουστο σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη, η μουσική που έχει γραφτεί για την θεατρική παράσταση «Το άρωμα γυναίκας» που ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια στην Αθήνα. Ο Άκης Αγγελαρίου υποδίεται τον Φάουστο στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Από ότι μόλις σταματήσαμε από το Βρετάνια και συζητάμε πως έρθουμε εδώ και μάλλον βλέπουμε κάποιο φως.
0: Ωραία θα
1: μετά
0: είναι.
1: Μετά το καλοκαίρι. Ναι, βέβαια.
0: Και νομίζω πως αν κάτι είναι χαρακτηριστικό σε αυτή την ταινία, που θυμούνται όλοι όσοι την έχουν δει ή όσοι έχουν διαβάσει τέλος πάντων το βιβλίο, είναι το ταγκό που υπάρχει προς το τέλος. Αλλά έχει γράψει ο κύριος Χριστιανάκης ένα ταγκό για το άρωμα.
2: Ναι, εγώ έγραψα ένα άλλο τύπο ταγκό.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
2: Το οποίο πηγαίνει. Συμβαδίζει και με όλο το σκεπτικό γύρω από τη μουσική της παράστασης.
0: Το οποίο ήταν... Μου το στείλατε χθες και ευχαριστώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταγκό για το άρωμα γυναίκας.

0: Ταγκό για το άρωμα της γυναίκας, η μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη ακούσαμε μόλις και είναι και αυτή η αναφορά τη θεατρική παράσταση άρωμα γυναίκας που ίσως έρθει στην Θεσσαλονίκη μετά το καλοκαίρι. Άκη, θα έρθει μια άλλη παράσταση όμως τον Μάιο, όπως ξέρω.
1: Ναι, θα έρθει τον Μάιο, θα έρθει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο κύκλος των χαμένων ποιητών, πάλι σε... Σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου, από 15 Μαΐου για δύο εβδομάδες στο Αριστοτέλειο, μια άλλη παράσταση που έτσι έκανε σκηνοθέτηση ο Κωνσταντίνος ο Ασπιώτης.
0: Βασισμένη και αυτή σε ταινία.
1: Βασισμένη και αυτή σε ταινία και εντάξει, ήταν πολύ δυναμική η υποδοχή τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ειδικά και από πιο νέες ηλικίες αλλά και πιο μεγάλες.
0: Για τις νέες ηλικίες πιστεύω είναι ότι πρέπει αυτή η παράσταση.
1: Και για, και για τις μεγάλες. Και για τις μεγάλες, γιατί είναι ένα θέμα όλο αυτό με την πίεση και το πώς επιλέγω στη ζωή μου να κάνω πράγματα τα οποία με καίνε και να αποφασίζω να κάνω αυτό που θέλω στη ζωή μου για να είμαι χαρούμενος. Δεν σταματάει ποτέ να υπάρχει.
0: Δεν σταματάει. Απλά ενδεχομένως τώρα αναφέρω ότι τους πιο νέους, γιατί ενδεχομένως να μην είχαν επαφή με την ταινία όπως είχαμε εμείς τον ήμουν μικρή. Και ίσως και να βλέπουν πρώτη φορά την παράσταση και όλη αυτή την ιστορία.
1: Σωστά, σωστά. Ίσως.
0: Λέω.
1: Και το μεγαλύτερο έτσι, θετικό σχόλιο είναι ότι μας λένε ότι για πολλούς που το βλέπουν και για αυτούς που την έχουν δει ακόμα την ταινία ότι σαν θεατρικό, σαν θεατρική πράξη είναι πιο καλό από το κινηματογραφικό, το οποίο είναι έτσι, μεγάλη μας τιμή όταν ακούμε ένα τέτοιο σχόλιο.
0: Είναι αλλά, πάρα πολύ καλό που το έχω δει.
1: Αλλά επειδή είναι θέατρο, δηλαδή είναι αυτό το τρισδιάστατο, το πιο χειροπιαστό, ίσως να κουμπάει πιο πολύ στις καρδιές των θεατών.
0: Εντάξει, κάτι πολύ καλό συμβαίνει για να συνεχίζει η τρίτη χρονιά. Έτσι,
1: και
0: για να, ναι. Οπότε το Μάιο θα γίνει αυτό στο θέατρο Αριστοτέλειο. Και για να επανέλθουμε λίγο στην σχέση σας που έχετε, σχέση που έχεις, Άκη Σακλαρίου, με τον Γιώργο Χριστιανάκη, είχε πέρα από τη φιλική σχέση, η οποία είναι κάτι που τόση ώρα τώρα σας συναναστρέφομαι, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη ανάμεσά σας.
1: Βλέμματα,
0: και οικειότητα και βλέμματα και πλάκα. Και λέω τον Άκη τώρα όση ώρα μιλάμε σκέφτεται, είναι πολύ σκεπτικός. Πρώτη φορά.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Σκέφτομαι πότε θα με τσιμπήσει ο Γιώργος.
0: Πρώτη φορά είσαι ότι υπάρχει μια ταινία, η εποχή των δολοφόνων, το 1993 κυκλοφόρησε, σκηνοθεσία
1: του Νίκου.
0: Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Νίκος
0: Γραμματικόπουλος.
1: Γραμματικόπουλος.
2: 93.
0: Εκεί λοιπόν ακούγονται κάποια κομμάτια. Μάλλον μετά ακούς. Πείτε μας εσείς, κύριε Χριστιανάκη, για την ιστορία του φινάλε.
2: Στην ταινία του Νίκου, του Νίκου, του Γραμματικού. Ναι,
0: όπου πρωταγωνιστεί ο
2: Άκης. Όπου πρωταγωνιστεί ο Άκης. Εγώ έγραψα τη μουσική για τους τίτλους τέλους του φινάλε μαζί με τον Γιάννη τον Αγγελάκα. Το φινάλε, το κομμάτι που το τραγούδησε...
0: Σάμι Πετρίδη.
2: Η Σάμι Πετρίδη είναι μια πιτσιρίκα, ήταν ανιψιά του Γιάννη.
0: Το 1993.
2: Ναι, το 1993. Τότε εμείς γράφαμε το υπέροχο τίποτα με τον Γιώργο τον Καρά και τον Γιάννη τον Αγγελάκα στο στούντιο του Γιώργου Μάνιου. Και έτσι στα πλαίσια της ηχογράφησης ήρθε ο Γιάννης και μου είπε ο Γραμματικός, αν μπορούμε να κάνουμε το φινάλε κτλ. Είδαμε και το φινάλε το αμοντάριστο με τον Άκη και τον
1: Γιώργο
2: τον Γιαννόπουλο. Ναι. Η σκηνή αυτή
0: το φινάλε
2: η τρομερή.
0: Της ταινίας.
2: Ναι, ναι, το φινάλε της ταινίας. Και κάναμε πρόταση στον Νίκο αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι.
1: Ο Νίκος υπήρχε πάντως μια σκηνή μέσα που παίζαν οι τρύπες.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο συναυλία. Κομμάτια ρεμπό.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα το φινάλε που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας Εποχή των Δολοφόνων σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη, μια ταινία πρωταγωνιστή ο Άκης Σακελαρίου.

0: Ακούσαμε το φινάλε από την εποχή των δολοφόνων σε μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη. Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1993 και συζητάμε τώρα εδώ και με τον κύριο Χριστιανάκη ότι το 1993 είναι πόσο, 30... αρκετά χρόνια, 30 χρόνια πριν, 33 χρόνια πριν. Η παραγωγή σε αυτό που ακούμε.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, υπήρχε ο Γιώργος Ομάνιος.
0: Και ο ήχος.
1: Εκείνη την περίοδο, έτσι, αυτό εγώ θα ήθελα να την κάνω αυτή την αναφορά. Ο Γιώργος Ομάνιος θεωρώ ότι υπήρξε, δυστυχώς λέω υπήρξε, διότι δεν είναι μαζί μας πια. Ένας από τους καλύτερους σχολήτες που έχουν περάσει από τον ελληνικό χώρο, δηλαδή ήταν εξαιρετικός. Εγώ δούλευα με τον Γιώργο πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Αυτό και ήταν υπεύθυνος για τον ήχο πολλών
0: και από τις
1: δουλειών,
0: τρύπες, ναι, και από τα πρώτα των τρυπών.
1: Και επίσης ο Τίτος ο Καριωτάκης, ο οποίος ήταν μετά ο βασικός συνεργάτης μου και των τρυπών κτλ. Ξεκίνησε από το στούντιο του Γιώργου του Μάνιου.
0: Πάρα πολύ ωραίος ήχος για 33 χρόνια πριν.
1: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Και να...
2: Να δίνουμε τα εύσημα σε αυτούς που στήριξαν.
0: Και υπάρχει τώρα και ο δίσκος «Το υπέροχο τίποτα», ναι, που κυκλοφόρησε και αυτός εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, ναι, το 1993.
0: Αυτός ηχογραφήθηκε και αυτός στο στούντιο του
1: Μάνιου. Ναι, στο στούντιο του Γιώργου του Μάνιου.
0: Και αυτός, όπου ο Αγγελάκας μελοποιεί Ρεμπό, μελοποιεί το «Μια εποχή στην κόλαση». Μελοποιείτε και εσείς αργότερα ή παράλληλα.
1: Εγώ αργότερα, αυτό δεν
0: αργότερα,
1: έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Ναι, έτυχε, ναι. Έτυχε ο Γιάννης Αγγελάκας να μελοποιεί και είστε εσείς συντελεστής του δίσκου.
1: Ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε το «Μια εποχή στην κόλαση» από τον Γιάννη Αγγελάκα.
1: Από τις τρύπες, ναι. Mm.

0: Μια νύχτα πήρα την ομορφιά στα γόνατά μου και την βρήκα πικρή και τη βλαστήμησα. Οπλίστηκα ενάντια στη δικαιοσύνη, δραπέτευσα. Μάγισσες, μιζέρια, μίσος, εσείς θα διαφυλάξετε το θησαυρό μου. Κατόρθωσα να σβήσω από τα λογικά μου κάθε ελπίδα ανθρώπινη. Με ύπουλο σάλτο χύμιξα σαθύριο πάνω σε όλες τις χαρές να τις κατασπαράξω. Επικαλέστηκα τους δίμιους να αναγκάσω πεθαίνοντας τα κοντάκια των όπλων τους. Επικαλέστηκα κάθε οργή και μάστιγα να πνιγώ στο αίμα στην άμμο. Η απόγνωση ήταν ο Θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη, στερνώσα στον αέρα του εγκλήματος. Ξεγέλασα την τρέλα και η άνοιξη μου πρόσφερε το φρικαλαίο γέλιο του ηλίθιου.
1: Είναι η μια εποχή στην κόλαση, έτσι όπως βρίσκεται στο υπέροχο Τίποτα, τον δίσκο που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Αγγελάκας με τον Γιώργο Καρά. Και ο Γιώργος Χριστιανάκης ήταν συντελεστής. Το 1993 κυκλοφόρησε το υπέροχο Τίποτα. Πολύ ωραίος δίσκος και αυτός και κομβικός. Και αρκετά χρόνια μετά, το 2013, νομίζω, αν τα λέω καλά, κυκλοφορεί το Μια Εποχή στην Κόλαση, ο δίσκος ο δικός σας, κύριε Χριστιανάκη, όπου πάλι μελοποιείτε, πάλι, εσείς από την αρχή μελοποιείτε Ρεμπό.
2: Ναι, εγώ απλά... Από τότε έκανα αυτό το κείμενο σαν άσκηση. Δηλαδή το έκανα κατά μόνος. Το έπαιρνα, το έγραφα, μετά το έσβηνα, μετά το ξαναέγραφα, μετά το ξαναέσβηνα. Μου πήρε γύρω στα 25 χρόνια για να... Κάποια στιγμή το παράτησα τελείως, γιατί δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα με όλο το κείμενο. Και έτσι, για να τα πω εντάχει, μπήκα μία μέρα σε ένα βιβλιοπωλείο για να πάρω ένα βιβλίο και είδα με την άκρη του ματιού μου Μια Εποχή στην Κόλαση, μετάφραση Χριστόφορος Λιοντάκης, και το είδα λίγο και λέω άστο, καλύτερα δεν πειράζει. Έφυγα, το προσπέρασα και μετά στην έξοδο το ξαναπαίρνω και λέω οκ, το πήρα, το διαβάζω και πραγματικά αυτή η μετάφραση του Χριστόφορου μου έλυσε, μου ξεκλείδωσε όλο το κείμενο. Και απλά τον πήρα ένα τηλέφωνο του Χριστόφορου και του είπα θα ήθελα να μελοποιήσω όλο το κείμενο και αν μου δίνει την άδεια. Μου είπε ο Λιοντάκης, κάνε ό,τι νομίζεις, εγώ σου δίνω την άδεια. Και μετά από 2 χρόνια, αυτό έγινε το 2011, τον πήραν τηλέφωνο σπίτι του και του λέω, Χριστόφορε, το έχω έτοιμο. Μου λέει, το έκανες, γιατί λέει, δεν με πήρες ποτέ τηλέφωνο και νόμιζα το παράτησες. Του λέω, όχι, το έχω έτοιμο, σου το στέλνω να το ακούσεις, να μου πεις ότι είναι οκ, για να το δισκογραφήσουμε. Αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχα δει αυτή την παράσταση εγώ, το Μια Εποχή στην Κόλαση, που το είχατε παρουσιάσει τέλος πάντων σε ένα θέατρο το 2015-2016.
2: Το, ναι, 2015-2016 ήταν 2 χρόνια περιόδευση.
1: Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη το είχα δει και το θυμάμαι ακόμα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες και θυμάμαι ήχους.
2: Εικόνες είχε κάνει ο Γιάννης ο Πυραλής, ο οποίος δεν είναι επίσης πια μαζί μας. Ήταν εξαιρετική η δουλειά που είχε κάνει, εξαιρετική.
1: Έστειλα τόσα χρόνια μετά και ακόμα μου έχουν μείνει και οι εικόνες και κάποια ηχητικά. Να ακούσουμε ένα στίγμα σταθμού και αμέσως μετά θα ακούσουμε από το Μια Εποχή στην Κόλαση, όπου μελοποιεί ο Γιώργος Χριστιανάκης, το Πάθος.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

αγαπάει πια το πάθος του ανικανοποίητου. Τη λύσα, την ακολασία, την τρέλα, που τόσο καλά ξέρω πως σε ανεβάζουν και πως σε καταβαραθρώνουν. Αυτό το βαρύ φορτίο το πέταξα από πάνω. Ας δούμε νυφάλια το μέγεθος της αθότητάς μου. Δεν μπορώ πια να ζητώ παρηγοριά στους δραυδισμούς. Δεν με βλέπω να βάζω πλώρη για γάμο με πεθερό τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαι δέσμιος της λογικής μου. Είπα, Θεός. Θέλω την ελευθερία μέσα στη λύτρωση. Πώς να την αναζητήσω? Απαλλάχθηκα από τις μάταιες επιθυμίες. Ο θείος έρωτας και η ευλάβεια δεν μου χρειάζονται πια. Δεν νοσταλγώ τον αιώνα των ευαίσθητων ψυχών. Καθένας με το δίκιο, τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες του. Σε αυτή την αγγελική κλίμακα της κοινής λογικής βρίσκομαι στην κορύφη. Όσο για την κατεστημένη ευτυχία, οικογενειακή ή μη, όχι, ευχαριστώ. Είμαι τελείως διαλυμένος, τελείως αδύναμος. Η εργασία είναι πηγή ζωής, παλιά αλήθεια. Εμένα η ζωή μου είναι ανάλαφη, ύπταται και πλέει μακριά, πέρα από τη δράση. Αυτό το τόσο προσφυλές σημείο αναφοράς του κόσμου. Μου λείπει το κουράγιο να δοθώ στο θάνατο και γίνομαι γεροντοκόρη. Ας μου χάριζε ο Θεός την ουράνια, την οερή γαλήνη, την προσευχή, όπως τους πρώτους Αγίους. Οι Άγιοι, κρατέοι, οι αναχωρητές, οι καλλιτέχνες, είδος αχρίαστο πια. Φάρσα δίχως τέλος. Θα βάλω τα κλάματα με την αφέλειά μου. Η ζωή είναι μια φάρσα που πρέπει όλοι να παίξουμε.

0: Ακούσαμε ένα από τα κομμάτια που υπάρχουν στο Μια Εποχή στην Κόλαση, σε μουσική και ερμηνεία από τον Γιώργο Χριστιανάκη. Κύριε Χριστιανάκη, ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2013 και είναι ουσιαστικά η τελευταία σας κυκλοφορία. Δεν έχετε κυκλοφορήσει κάτι άλλο από τότε.
1: Εντάξει, γενικώς με τη δισκογραφία εγώ δεν ζορίζομαι ιδιαίτερα. Δηλαδή, άμα δεις και όλα τις κυκλοφορίες, το 97 ήταν το Τέμπλο, το 2001 ήταν ο Θυρωρός, το 2003 ήταν η Παράξενη Ιστορία και μετά. Το 2013, μετά από 10 χρόνια, ήταν.
0: Εντάξει, από τότε γράφετε μουσική για θέατρο, έχετε γράψει για πάρα πολλές παραστάσεις, αλλά τώρα 2026 έχετε κάτι έτοιμο.
1: 2026 έχω έτοιμο το καινούριο δίσκο. Mm. Είμαστε στην διαδικασία του post-production, που λένε, δηλαδή. Και στην διαδικασία αναζήτησης του πώς θα κυκλοφορήσει, θα είναι διπλό βινήλιο, μάλλον. Αυτά.
0: Το οποίο τι θα περιέχει.
1: Το οποίο θα περιέχει 10 ορχιστρικά κομμάτια και ένα κομμάτι όπου υπάρχει ένα απόσπασμα ενός ποίηματος που το διαβάζει ο ίδιος ο ποιητής, ο Μάξιμος ο Σύρος. Αυτά.
0: Το περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά τον δίσκο αυτό.
1: Μακάρι να μπορέσουμε να το κυκλοφορήσουμε όσο πιο γρήγορα και να το παίξουμε και ζωντανά όπως παίξαμε την Κόλαση. Θα είναι η γνωστή παρέα, η ίδια παρέα είναι.
0: Ωραία.
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν όμως, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι κάτι το οποίο τον καίει, τους καίει, τους γεμίζει και κάτι το οποίο δεν έχει κανένα συμβιβασμό.
0: Χαρά της δημιουργίας.
2: Χαρά της δημιουργίας και η χαρά του να συνεχίζει να δημιουργείς σε τέτοιες συνθήκες, γιατί έχουν προχωρήσει πολλοί οι εποχές και βλέπεις ότι δεν είναι τόσο καθόλου εύκολο. Και ευτυχώς που υπάρχουν άτομα σαν τον Γιώργο και σαν, ξέρεις, σε μια πόλη σαν την Θεσσαλονίκη.
0: Που λειτουργούν και ως σημείο αναφοράς, έτσι.
2: Ναι, ναι. Mm. Αλλά.
0: Δηλαδή τώρα ο Γιώργος Χριστιανάκης που έχει ασχοληθεί με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά και τα εφέ και τα.
2: Ναι.
0: Πολύ πριν γίνουν έτσι, τόσο πια διαδεδομένα, είναι ένα σημείο αναφοράς.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Στο Γιώργο.
0: Α, ναι, εννοείται.
2: Κάνεις αυτό που κάνεις. Κάνεις αυτό που κάνεις, Γιώργο. Θα τα έκανες αυτά στην Αθήνα ή, να το πω αλλιώς, αν είχες κατέβει στην Αθήνα, γιατί εγώ κατέβηκα, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια, έτσι, και ο Γιώργος είναι από τους τελευταίους που μένουν εδώ και κρατάνε.
1: Που επιμένουν.
2: Που επιμένουν.
0: Τελευταίος ρομαντικός.
2: Ναι. Πώς το βλέπεις, δηλαδή, τι σου μένει από όλη αυτή την.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Ακριβώς, προφανώς θα έκανα. Τώρα το τι θα έκανα δεν ξέρω. Μάλλον δεν θα ήταν ακριβώς το ίδιο, γιατί εντάξει, το να δημιουργείς έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζεις. Έτσι δεν είναι, με την ψυχική σου διάθεση. Αλλιώς δημιουργείς όταν είσαι πιο χαλαρός, αλλιώς δημιουργείς όταν είσαι πιο ενεργητικός, πιεσμένος. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση, Άκη μου. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, σε αυτή την πόλη είναι λίγο πιο εύκολο να δημιουργήσεις, το είπαμε και πιο πριν, δεν υπάρχει το στρες, δεν υπάρχει αυτό το κυνήγι
0: ίσως για έναν δημιουργό είναι πιο εύκολο, για έναν άνθρωπο που γράφει μουσική, ενδεχομένως να είναι λίγο πιο εύκολο από έναν ηθοποιό.
1: Ναι, για έναν μουσικό, για έναν συνθέτη αυτή η πόλη είναι λίγο πιο εύκολη, για έναν ηθοποιό δεν είναι.
2: Για έναν χορευτή,
1: για έναν κινηματογραφιστή.
0: Για έναν μουσικό που απλά παίζει μουσική.
1: Υποχρεωτικά θα πάει στην Αθήνα ή θα φύγει στο εξωτερικό πια. Δηλαδή, και γενικότερα είναι πολύ δύσκολο. Η πόλη έχει πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό πάλι. Δηλαδή, έχει αυτή την περίοδο καταπληκτικές μπάντες, νέα παιδιά, έχει πολύ ωραίες θεατρικές ομάδες. Το θέμα είναι ότι δεν έχει χώρους πια. Γιατί εμείς ήμασταν τυχεροί στην εποχή μας, διότι υπήρχαν χώροι όπου μπορούσαμε να παρουσιάσουμε και τη δουλειά μας. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
2: Και στα θεατρικά του.
1: Ναι, αυτό είπα.
2: Άρα απάντησες.
0: Σας ζήτησα, κύριε Χριστιανάκη, να μου στείλετε και να μου δώσετε κάποια κομμάτια άλλων που σας αρέσουν πολύ, που ενδεχομένως σας έχουν επηρεάσει ή ενδεχομένως σας αρέσει να τα ακούτε ως ακροατής. Και ένα από τα κομμάτια που διαλέξατε είναι του Μιχάλη Τσιγανίδη από έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο που κυκλοφόρησε, τις Μικρές Αγγελίες.
1: Όλοι οι δίσκοι του Μιχάλη είναι ωραίοι. Εγώ τον εκτιμώ απεριόριστο τον Μιχάλη Τσιγανίδη και σαν δημιουργό και επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει στην πόλη και δημιουργεί.
0: Νομίζω πως ειδικά οι Μικρές Αγγελίες είναι από τους πιο ωραίους του δίσκους.
2: Και επίσης ένας άνθρωπος για τον οποίο εγώ ασχολήθηκα με τη μουσική. Δηλαδή ήταν κολλητός του Αντώνη του αδελφού μου. Κολλητός ήταν, κολλητός και ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μας και πάνω σε αυτονού την κιθάρα έμαθα τα πρώτα ακόρντα και αυτονού δεν την έχασα.
1: Δεν την έχασες την κιθάρα, δεν πρόλαβα.
0: Ποιο κομμάτι διαλέξετε κύριε Χριστιανάκη από τις Μικρές Αγγελίες? Ποιο κομμάτι, το Ένας Κόσμος Νεκρός, που νομίζω υπάρχει και μια σύνδεση, κάτι λέγατε.
1: Ναι, διαβάζει το ποίημα στην εισαγωγή ένας καθηγητής μας από το...
2: Ο Τάσος.
1: Ο Τάσος Ναόμ, ο φιλόλογος, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός πεφωτισμένος δάσκαλος και τον Άκη και εμένα μας επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι τον Τάσο που μου έδινε και θεατρικά κείμενα να διαβάζω από ποιήση και ο Τάσος επίσης με ακολούθησε σε όλα μου τα πρώτα βήματα μετά στη μουσική και στο θέατρο, ερχόταν στις παραστάσεις, ήμασταν πάρα πολύ κατά, ένας σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος.
0: Ένας κόσμος νεκρός.
3: Ένας κόσμος νεκρός πίνει το παγωμένο γάλα του. Βάρκες πηγαίνουν, έρχονται, φέρνουν κι άλλους νεκρούς, μητέρες χάνουν τα παιδιά τους. Παιδιά κλαίνε γιατί χάσαν τις μητέρες τους. Τέρατα χαρτοπέζουν. Ρίξα το πέντε, ορλιάζει ο νεκρός δολοφόνος. Ξάφνου, πάλι μιλάει η κυρία Σκατό και καρπούζει. Ώσπου να βγάλει η κόκκινη σελήνη το μαχαίρι της και να αρχίσει να σφάζει.

0: Το παγωμένο γάλατι.
1: Βάρκες πηγαίνουν, έρχονται, φέρνουν κι άλλους μικρούς. Μητέρες χάνουν τα παιδιά τους. Παιδιά κλαίνε γιατί χάσαν τις μητέρες τους. Τέρατα χαρτοπέζουν.
0: Ρίξε το πέντε.
1: Ουρλιάζει ο νεκρός δολοφόνος.

0: Ήταν μια επιλογή του Γιώργου Χριστιανάκη αυτή που ακούσαμε, σε μουσική του Μιχάλη Σιγανίδη, Ένας κόσμος νεκρός, ο οποίος βρίσκεται στις Μικρές Αγγελίες, και νομίζω πως αυτό το κομμάτι έχει παρόμοιο μουσικό στυλ με αυτό που
1: γενικά ακούγαμε πάρα πολύ μουσική εσείς τότε. Αυτό λέγαμε και με τον Άκη. Και
0: ανταλλάσσατε δίσκους.
1: Τότε είχαν, κυκλοφορούσαν και πρώτοι δίσκοι της, βγαίνανε πρώτοι δίσκοι της ACM. Ακούγαμε Frank Zappa.
2: Ακούγαμε, ρε παιδί μου.
1: Γράφαμε κασέτες και δίναμε ένας τον άλλον. Κάναμε προτάσεις.
0: Μοιραζόμασταν.
2: Μοντέρνα τζαζ. Ακούγαμε μοντέρνα τζαζ. Τώρα αν το πεις αυτό, μοντέρνα τζαζ.
0: Όχι, και τώρα στέκει.
2: Και τώρα φυσικά, πολύ. Αλλά κυνηγούσαμε όμως τότε, κυνηγούσαμε τα συγκροτήματα, ποιοι ήταν, από Πρόκολ Χάρου μέχρι,
1: τέλος πάντων,
2: αλλά ήταν ένας αναβρασμός, ρε παιδί μου, για την μουσική, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε τέτοια πληροφόρηση, οπότε κάποιος ο οποίος έφερε ένα δίσκο που είχε βγει στην Αμερική ή ξέρω εγώ στην Ευρώπη, ερχόταν κατευθείαν εδώ μετά από...
1: Πέρα φωτιά
0: τα. Ναι. Θα το βρούμε το φλάουτο του κυρίου Χριστιανάκη και να το δώσουμε.
2: Δεν
0: πίσω.
2: Θα το βρούμε, υπόσχομαι. Θα το βρω τώρα, κάπου το έχω βάλει. Μάλλον το χρησιμοποίησα κάτι, γιατί μου άρεσε να παίζω κρουστά με το χτυπώντας έτσι. Ωραία.
0: Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, νομίζω μπορούμε να μιλάμε για πολύ ώρα ακόμα και να ακούμε και μουσικές. Και
2: θα μας ξαναφωνάξετε.
0: Θα σας ξαναφωνάξουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά κύλησε και όλο το σημερινό χωρίς να το καταλάβουμε. Και χαίρομαι πολύ με αυτό που βλέπω, με μια φιλία η οποία αντέχει σε όλο το χρόνο, με δύο ανθρώπους που εκτός από όλα τα υπόλοιπα μοιράζονται αγάπη.
2: Χριστιανάκης Σακελαρίου, μέρος πρώτον τελειώνει. Πάμε για το μέρος δεύτερο.
0: Και ζήτησα από σένα, εδώ κυρίως παίζουμε ελληνόφ κομμάτια από την ελληνόφ, αλλά ζήτησα ένα κομμάτι από σένα, το οποίο θα τα ακούσουμε από τους Beatles, και νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όλο αυτό που ακούγαμε τόση ώρα και όλης της φιλίας και όλο αυτό που σας δένει. Και θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την σημερινή εκπομπή. Γιώργο Χριστιανάκη και Άκη Σακελαρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τα Άστρα Νταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο, τον ευχαριστούμε και τον Τάσο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: να χορτάσουν κι όλο τρώνε.
1: Έχει καλός, έχει καλός, έχει καλός.
0: Μα σαν έρθει ο καιρός τους πεθαίνουν και στο λάκκο βουβή κατεβαίνουν. Και στη θέση τους έρχονται άλλοι, στα σεντόνια τους πέφτουν και μακάρι κοιμούνται στο παλιό τους κρεβάτι. Κι απ' το πιάτο τους σλέμαργα τρώνε με το ίδιο παλιό σκουριασμένο κουτάλι. Μα κι αυτοί θα πεθάνουν και στη θέση τους θα έρθουνε άλλοι. Κι ό,τι συμβαίνει ήταν ανάγκη να συμβεί, αλλιώς θα συνέβαινε. Γιατί
1: έχει καλός, έχει καλός, έχει καλός.
2: Για έναν άνθρωπο λοιπόν μην πονάτε, μην βγάζετε κραυγή. Γεννιέται και πρέπει να χαθεί. Κι ο χρόνος ποτέ δεν αρκεί και αναπνοή μη σπαταλάτε, γιατί κι εσείς θα πρέπει να χαθείτε σε χρόνο προσεχή.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 18 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Εράσμιος και η Αλίνα. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα στις 18 Ιουνίου του 1967, ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του Φεστιβάλ του Μόντερεϊ, μια σκηνή εμβληματική για τη ροκ σκηνή. Το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ζωγράφους διεθνώς. Γενέθλια έχει σήμερα το άλλοτε σκαθάρι Paul McCartney, που γεννήθηκε το 1942 στο Λίβερπουλ. Τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, ιδρυτικό μέλος των Beatles, έχει χρηστεί υπό της, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς όλων των εποχών. Ένα χρόνο μετά έρχεται στη ζωή η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι γιατί έκανε καριέρα σαν Ραφαέλα Καρά, Ιταλίδα τραγουδίστρια, παρουσιάστρια. Όταν έφυγε από τη ζωή, ο Ιταλικός τύπος έγραψε για αυτήν: πιο χειροκροτημένη από τον Μπερτίνι, πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, πιο ακριβοπληρωμένη από τον Μισελ Πλατινί, πιο θαυματουργή από τον Άγιο Πίο. Το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος συγγραφέας Μαξίμ Γκόργκι, πρωτοπόρος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες του καιρού του. Το 2010 η Παγκόσμια Λογοτεχνία χάνει έναν από τους πιο αγαπητούς στο κοινό συγγραφείς. Πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες, ενώ τα βιβλία του έχουν εκατομμύρια αντίτυπα. Το 2010 οι χειρόγραφοι στίχοι του Τζον Λένον για το τραγούδι A Day in the Life πουλούνται σε δημοπρασία για 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι Πέμπτη, είναι 18 Ιουνίου. Ο καιρός έξω μούρλια, καλοκαιρινός, χωρίς μάλιστα να έχει ένα πάρα πολύ ζεστό πρωινό. Τέλος πάντων, για την ώρα μια χαρά είναι. Ανοίγει κανείς τα όμορφα και αθώα μάτια του σε αυτόν τον απέσιο κόσμο και το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι ένα βίντεο το οποίο έγινε διαμοιρασμός τόσο στο περίφημο X, όσο και από το Λευκό Οίκο, όσο και από την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, διότι ο Τραμπ στις Βερσαλίες έβαλε την υπογραφή του στο κείμενο συμφωνίας με το Ιράν, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και επειδή τέλος πάντων το ζήτημα ήταν χθες πως δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες, υπήρχαν, αλλά τέλος πάντων δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για το τι στο καλό είναι αυτή η συμφωνία. Αυτοί οι δύο άνθρωποι σε τι έρχονται να συμφωνήσουν. Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα αυτό το σχέδιο από τον Τραμπ. Ο Τραμπ το έδωσε στη δημοσιότητα τα σημεία, τα 14 εκείνα σημεία. Σε περίπτωση που κάνετε όρεξη να δείτε το βίντεο, όπου και να πείτε, βίντεο θα δείτε. Μπείτε ας πούμε στη σελίδα του RT News. Να, μια βιντεάρα να τη χαρείτε και να την ευχαριστηθείτε. Η Ρούλα Αρβανιτίδη είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, και σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber 69 300 78 291. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και μέσα σε αυτόν τον πραγματικά τρελό κόσμο ανακοινώθηκε χθες πως πέθανε ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Εμείς τον γνωρίσαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, μιλάω για τον Κάρλο Κίνσμπουργκ, από το περίφημο «Το τυρί και τα σκουλίκια». Είχε κυκλοφορήσει προαμνημονεύτων χρόνων από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Κάποτε ήταν, αν όχι ακριβώς ένα must read ανάγνωσμα, ήταν εκείνο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πύλη για μια διαφορετική, μάλλον να άνοιγε μια πύλη για μια εντελώς διαφορετική πρόσληψη της ιστορίας. Η ανακοίνωση του θανάτου του Κίνσμπουργκ μεταδόθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά την έκανε γνωστή η κόρη του συγγραφέα, η οποία είναι φιλόσοφος και μεταφράστρια, η Λίζα Κίνσμπουργκ. Το όνομά της είναι αρκετά γνωστό, όπου έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με τη φωτογραφία του πατέρα της και γράφοντας το λακωνικό «Αντίο μπαμπά μου», με τον Κάρλο Κίνσμπουργκ είπε ο Ματέο Λεπόρε, ο οποίος είναι δήμαρχος της Μπολόνια, που είναι η πόλη στην οποία ζούσε ο ιστορικός, είπε το εξής, ότι με τον Κάρλο Κίνσμπουργκ χάνεται μια από τις πιο λαμπρές φυσιογνωμίες της ιταλικής κριτικής σκέψης, η οποία συνόδευσε την πόλη μας, και αυτό είναι αλήθεια. Γεννημένος στα 1939 στο Τωρίνο. Το Τωρίνο είναι μια πόλη με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτισμικό background, με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτισμική ταυτότητα, κυρίως σε κομμάτια τα οποία αφορούν τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, και αυτά όλα προσανατολισμένα στον 20ο αιώνα. Ήταν γιος της Ναταλία Γκίνσμπουργκ, το γένος Λεβί, η γνωστή Ναταλία, όχι Νατάλια, ή μάλλον Νατάλια Γκίνσμπουργκ, για να το πω πιο σωστά, μυθιστοριογράφος και μεταφράστρια. Ήταν εκείνη η οποία μετέφρασε στα ιταλικά τον Προύστ και του Λεόνε Γκίνσμπουργκ, ο οποίος ήταν καθηγητής της ρωσικής λογοτεχνίας, με αποτέλεσμα ο Κάρλο να γεννηθεί μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία και σε ένα σπίτι όπου υπήρχαν διάφορα προνόμια, όπως ένα προνόμιο, όπως ο ίδιος έλεγε, που συνδέεται με μια εμπειρία περιθωριοποίησης, αυτήν ενός Εβραίου στη φασιστική

Δυτική Ιταλία κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, και το έργο του Γκίνσμπουργκ, ο οποίος έχει κάνει απίθανες έρευνες για την Ιερά Εξέταση και για το φαινόμενο της μαγείας, συνέβαλε στο να γίνει περισσότερο γνωστή αυτό που θα έλεγε κανείς η pop κουλτούρα, η λαϊκή κουλτούρα κατά την αναγέννηση, η οποία ήταν για πάρα πολύ καιρό παραμερισμένη από τα μεγάλα και τα ιστορικά και τα σημαντικά ιστορικά ρεύματα, και άρχισε να παρακολουθεί αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται μικροϊστορία. Ο Γκίνσμπουργκ βέβαια δίδασκε και στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια από το 1970, μια φήμη η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τα εθνικά όρια, δίδαξε και σε πολύ μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια. Όταν λέμε μεγάλα, εννοούμε Harvard, Yale, Princeton και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, και όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, η πορεία μου προς τη μικροϊστορία πέρασε από την έρευνα μελετητών που προσέγγιζαν κείμενα και εικόνες εστιάζοντας σε φαινομενικά ασήμαντα φαινόμενα, και μάλιστα ως έναν από αυτούς, τους οποίους μνημόνευσε στη ρίση του, ήταν ο περίφημος Έριχ Άουερμπαχ, ο συγγραφέας της ανεπανάληπτης μίμησης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο φίλος με ρωτά εάν είναι διαθέσιμο το τυρί και τα σκουλίκια του Κάρλο Γκίνσμπουργκ. Πολύ φοβάμαι πως δεν είναι. Ήταν μια έκδοση από την Αλεξάνδρεια. Από ό,τι βλέπω, γιατί όσο πρόλαβα να γκουγκλάρω, γιατί πραγματικά δεν το ξέρω, πρέπει να έκανε μια επανέκδοση το 8. Το βιβλίο είναι εννοείται παλαιότερο και αυτό που λέμε μικροϊστορία στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το ότι το ενδιαφέρον του ιστορικού αφήνει αυτό που θα έλεγε κανείς την ιστορία των μεγάλων ανδρών και στρέφεται προς την ιστορία των ανθρώπων, και αυτό έχει το ενδιαφέρον γιατί το τυρί και τα σκουλίκια έχει τον εξής αποκαλυπτικό υπότιτλο: ο κόσμος ενός μιλιονά του 16ου αιώνα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας ιστορικός παίρνει και αναλύει την κοσμοϊκόνα ενός μιλωνά από το Φριούλι, ο οποίος οδηγήθηκε στην πυρά από την Ιερά Εξέταση στα τέλη του 16ου αιώνα, και η απολογία του παραπέμπει σε ένα στρώμα σκοτεινών αγροτικών μυθολογιών, οι οποίες έχουν μία επιρροή από διαβάσματα λόγιων κειμένων, ανοίγουν την πόρτα σε διάφορες προσδοκίες χιλιαστικού τύπου, υπάρχουν κάποια αιτήματα για κοινωνική ανανέωση και κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα κόσμο ο οποίος προφανώς μόνο ακίνητος δεν ήταν, το αντίθετο ακριβώς, ήταν ένας κόσμος μιας απίστευτης κοινωνικής κινητικότητας, η οποία κάποια στιγμή γέννησε και τον σύγχρονο κόσμο. Σίγουρα πολύ ενδιαφέρον, ήδη με ρωτά από το τι που μπορώ να το βρω, νομίζω σε βιβλιοθήκες. Σε βιβλιοθήκες όλο και κάτι πιστεύω ότι θα υπάρχει, ενημερωμένες καλές βιβλιοθήκες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες ενημερωμένες, διότι πάντοτε θα υπάρχει ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός φίλος, ο οποίος θα είναι έτοιμος να μας δανείσει ένα βιβλίο το οποίο δεν κυκλοφορεί πια, βεβαίως με τη δέσμευση ότι δεν θα είναι δανεικό και γύριστο. 1, 2, 1, 2, 3, and...

Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και χθες τρώγοντας σπανακόριζο καλοκαιριάτικα με εκπροσώπους της γενιάς Gen Z σχολιάσαμε αυτήν την απίστευτη λίστα, απίστευτη για διάφορους λόγους, ενός 28χρονου κριτικού κινηματογράφου του Carsten Rundquist για εκείνες τις ταινίες που θα θυμάται για πάντα η Gen Z. Είναι αυτό που λέμε, βρε παιδιά, και εσείς τι πάτε και θυμάστε. Έχει ενδιαφέρον ότι δεν τις κατατάς πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη καλύτερη, και έχει επίσης ενδιαφέρον πως αναγνωρίζει το 2015 ως και το 2017 μέχρι και το 2018 ως χρονιές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ήταν σταθμός, με την έννοια του ότι μετά από αυτές δεν ξαναματαείδαμε ταινίες οι οποίες να είναι τόσο δυνατές. Σας λέω μερικούς τίτλους από τη λίστα. Το Mad Max, το Call Me By Your Name, το οποίο μάλιστα εκτιμά ο 28χρονος κριτικός που σηματοδοτεί και μια στροφή από το Hollywood, το οποίο προφανώς δεν πέθανε και δεν πρόκειται να πεθάνει, σε έναν ευρωπαϊκό και λιγότερο θορυβώδη κινηματογράφο, μια ταινία χαμηλών τόνων όμως με πολύ έντονα συναισθήματα. Το Black Panther, το La La Land, μου και εσείς το La La Land, είστε με τα καλά σας. Τέλος πάντων το Get Out, το Spider-Man, ένα από τα πολλά Spider-Man, το Inside Out, το The Zone of Interest, ταινία του 23, στίχιος τη Gen Z, αυτό είναι αλήθεια. Και τι άλλο να σας πω, και μέσα σε όλα αυτά βάζει και το Knives Out. Ελάτε ρε παιδιά, τώρα αυτές τις ταινίες είναι χαβαλές τώρα, δεν είναι σινεμάς. Και φυσικά το περίφημο Μεσοκαλόκαιρο με τη Florence Pugh, όπου το Ari Acher, που είναι ο σκηνοθέτης της διαδοχής με την Toni Collette, η οποία είναι μία ανατριχιαστική ταινία θρίλερ. Αν την έχετε δει, ενδεχομένως, δεν ξέρω, να μην αντέξατε μέχρι το τέλος. Εγώ σηκώθηκα και έφυγα από το σινεμά, γιατί λέω δεν κοιμόμαστε που δεν κοιμόμαστε. Άσε τώρα κύριε Άρη Άτσερ μου, Άστερ μου μάλλον για να το πω σωστά, γιατί ό,τι να λέμε, που θα κάτσω να ξενυχτήσω, διότι εσύ με έχεις φοβήσει. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό και πάρα πολύ άβολο. Όμως άμα μου πεις, για πες μου τώρα την υπόθεση, δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχει ένα ζήτημα με τη μαμά. Εκεί τελειώνουν όλα, διότι όταν υπάρχουν ζητήματα με τη μαμά, ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα ζητήματα τα οποία είναι άλυτα, νομίζω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να προχωρήσει στη ζωή του. Σε ό,τι αφορά το Μεσοκαλόκαιρο, το οποίο κάποια στιγμή είχα αρχίσει να το βλέπω σε πλατφόρμα, λίγο με πήρε ο ύπνος, παραδέχομαι, και δεν γύρισα ξανά, έχει την εξής ιδιότητα. Είναι ένα θρίλερ, όπου όμως είναι γυρισμένο, γιατί ακριβώς μιλάμε για τον ήλιο του μεσονυχτίου, κάτω από άπλετο φως. Συνήθως τα θρίλερ ψάχνουν να βρουν τις μυστικές γωνιές, είναι μέσα στο ημίφος, είναι μέσα στο σκοτάδι, αλλά τέλος πάντων ο Άρη Άστερ αποφασίζει να κάνει μια ταινία τρόμου όπου θα βρίσκονται όλα κάτω από το άπλετο φως. Η ταινία έχει πάρα πολλές σκηνές οι οποίες είναι ενοχλητικές και κάποιες από αυτές είναι σεξουαλικές σκηνές και είναι απίθανα ενοχλητικές, τέλος πάντων μια ταινία η οποία δημιούργησε μια τάση την οποία μπορεί να μην την ξεχάσει η Gen Z, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα τη θυμόμαστε για πάντα όλοι οι υπόλοιποι. Και στη συζήτηση που ανοίξαμε βάλαμε μέσα στο κάδρο και αυτά τα found footage αυτές τις ταινίες, όπου τους έλεγα πως όταν εμείς, και εκεί γέλασαν τρελά εις βάρος ημών, δηλαδή της γενιάς X, όταν τους έλεγα ότι όταν είχαμε πάει να δούμε στο σινεμά, περικαλώ, το Blair Witch Project, ακόμη και την ώρα που κόβαμε το εισιτήριο, είχαμε φάει κανονικότατα το λεγόμενο παπά, σύμφωνα με την slang, έτσι, του δρόμου, πιστεύαμε στα αλήθεια ότι αυτό είναι ένα υλικό που βρέθηκε από ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν για πάντα. Ακούστε τώρα μυαλό, φανταστείτε πόσο αθώοι ήμασταν απέναντι σε ένα τέτοιο τύπου marketing. Κάποια στιγμή, εντάξει, κάπου ακούστηκε στο βάθος, αλλά μας είχε εξτάρει τόσο πολύ αυτή η εκδοχή, που ακόμη και όταν πήγαμε να βγάλουμε το εισιτήριο, είχαμε την εντύπωση ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι μια ταινία που από ό,τι μου είπαν
είπαν οι νεότεροι συνεφίλ διαρκώς μνημονεύεται, κυρίως για την τάση που δημιούργησε και όχι βεβαίως για την κινηματογραφική της αξία και βεβαίως γι' αυτό εδώ το τρομερό marketing, το οποίο πρέπει όμως να πούμε πως στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να πιάσει και δεν θα μπορούσε να περάσει με τίποτα. Έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τις διαδρομές και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα διάφορα πολιτιστικά φαινόμενα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλοι οι κινήσεις του δρόμου και των μαγαζιών, όπως αντιλαμβάνεστε, πληθαίνουν οι ερμηνείες, οι εξηγήσεις και βεβαίως οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για αυτό την, τέλος πάντων, για αυτή την υπογραφή, αυτή την συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για το τι κέρδισαν και τι έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που κέρδισαν και κάτι, γιατί εκεί είναι όλο το point. Είμαστε εδώ λοιπόν και ενώ ο κόσμος των μέσων μαζικής ενημέρωσης περνάει στα χέρια και ψυχαγωγίας και όπως θέλετε πείτε το, στα χέρια λίγων, με αποτέλεσμα σχεδόν να αρχίζει να γίνεται δυσέβρετη αυτό το πράγμα το οποίο λέμε η διαφορετική άποψη, βλέπει κανείς πώς κινήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς το πρώτο πράγμα που χτύπησε ήταν προφανώς τα πανεπιστήμια, για λόγους που δεν χρειάζεται καν να τους εξηγήσουμε, και το δεύτερο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι φοβερό το ότι έρχονται αυτές εδώ οι τρομερές αλλαγές στο BBC, εναντίον το οποίο, όπως ξέρετε, έχει βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο προηγούμενος διευθυντής πριν φύγει άφησε μια επιστολή η οποία είναι πολύ καλό να αναλυθεί και να διαβαστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Ο νέος γενικός διευθυντής ανακοίνωσε ότι ως το τέλος του οικονομικού έτους θα εξοικονομηθούν 160 εκατομμύρια λίρες, μαντέψτε από τι. Προφανώς από τις απολύσεις, περικοπή 550 θέσεων εργασίας. Τέτοια σφαγή έχει να γίνει στο BBC εδώ και 15 χρόνια, το οποίο BBC προχωρά σε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Προσοχή, δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει αναδιαμόρφωση. Προφανώς και χρειάζονται, προφανώς το BBC, ας πούμε, μετά τον πόλεμο, δεν μπορεί να, και δεν λειτουργεί καν, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο. Είναι οργανισμός τον οποίο μεγαλώσαμε και μάθαμε να τον εμπιστευόμαστε. Προφανώς στον 21ο αιώνα τα μέσα πρέπει να ανταποκριθούν σε άλλου είδους αιτήματα και ζητήματα. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Ποια είναι αυτά τα αιτήματα και τα ζητήματα? Γιατί το πρώτο που θα έπρεπε κανείς να έχει είναι το αδέσμευτο και το ελεύθερο της δημοσιογραφίας και ο χώρος για όλες τις απόψεις. Όλες θα μπορούσε να πει κάποιος, και από εκείνο το σημείο και έπειτα νομίζω πως αρχίζει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση δεδομένων έτσι των συνθήκων, δεδομένης της ρητορικής που ακούγεται σχεδόν παντού στον κόσμο, σε παλιό και καινούριο κόσμο, και τέλος πάντων με αυτά και με εκείνο ο νέος γενικός διευθυντής, ο Ματ Μπρίτιν. Ας το ξέρουμε το όνομά του, ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Μάιο, πριν από κανένα μήνα δηλαδή. Ωραία αρχή. Ενημέρωσε το, όχι ότι δεν το περιμένανε, αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι ως το τέλος του οικονομικού έτους θα εξοικονομηθούν 160 εκατομμύρια λίρες από το τμήμα των ειδήσεων και από τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές δραστηριότητες του οργανισμού, ενώ παράλληλα αναμένεται να καταργηθούν και 700 διοικητικές θέσεις. Ενώ οι θέσεις ανωτέρων στελεχών θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 10%. Και αυτό είναι το πρώτο κύμα περικοπών στο πλαίσιο του σχεδίου που ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο και προβλέπει συνολικά έως και 2.000 απολύσεις.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Βλέπω μια ανάρτηση του New York Magazine για τα 88α γενέθλια στις 16 Ιουνίου, μιας πολύ μεγάλης συγγραφέας του συγγραφέα του καιρού μας. Μιλάω για την Joyce Carol Oates. Απορώ που πάνε και δίνουν τα Νόμπελ. Εντάξει, τον απορώ. Ξέρουμε και το σκεπτικό και τις διαδρομές, όλα τα ξέρουμε. Τέλος πάντων, δεν είναι για να απορεί κανείς, αν και μερικές φορές είναι να απορεί κανείς για το τι πάνε και διαλέγουν. Βλέπω μάλιστα και μια φωτογραφία της που μου αρέσει πάρα πολύ, με αυτό το χαρακτηριστικό βλέμμα, με ένα τεράστιο καπέλο. Κρατάει ένα φτιάρκι, κάτι να τσαπίζει στον κήπο της. Είναι μια συγγραφέα στην οποία τη λατρεύω. Και το βιβλίο της, «Τα μαύρα νερά», εντάξει, τα βιβλία της είναι πολυμεταφρασμένα, έτσι, και στα ελληνικά έχουν εκδοθεί ξανά και ξανά, δηλαδή ο κατάλογος βιβλίων της Oates στα ελληνικά είναι πραγματικά ατέλειωτος, είναι τέλος πάντων δεκάδες βιβλία. Αν κάποιος δηλαδή έχει όρεξη να την ανακαλύψει, όρεξη να έχει και να διαβάζει, μένουν στα μαύρα νερά, γιατί έχει ένα έβριμα καθώς εστιάζει σε ένα τραυματικό γεγονός, μικροϊστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ο αδερφός Κέννεντι, επιστρέφοντας από ένα πάρτι, είχε στο αυτοκίνητό του ένα νεαρό κορίτσι, το αυτοκίνητο πέφτει σε μια λίμνη και εμείς ακούμε από τη λίμνη τη φωνή της νεκρής.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω, στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
1: Εμέα 58 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ έγινε πρωινό Πέμπτης, είναι 18 Ιουνίου. Η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Όπως σας έλεγα και χθες, έχω σήμερα τη μεγάλη χαρά να συνομιλήσω με την Ελισάβετ Κοτζιά από τις πλέον αναγνωρίσιμες υπογραφές στη μελέτη και την κριτική προφανώς της λογοτεχνίας με μακρά και πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή και ξέρετε με κριτικά σημειώματα στα οποία μπορεί κανείς και να παρακολουθήσει την πορεία της ελληνικής λογοτεχνίας με την έννοια ότι μπορεί να διακρίνει τις τάσεις, τα ρεύματα, θεματικές και αισθητικές μετατοπίσεις, αναζητήσεις, όλα αυτά τέλος πάντων που μας απασχολούν και τα κείμενα αυτά συγκεντρώνονται στον τόμο «Μεταπολιτευτική πεζογραφία κριτικά σημειώματα 1985-2025», ενώ υπάρχει βεβαίως και το πολύ γνωστό έργο της για την ελληνική πεζογραφία 1974-2010 και προφανώς οι ημερομηνίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η πρόσφατη βράβευσή της για το σύνολο του έργου της από το περιοδικό Αναγνώστης είναι απλώς μια αφορμή για μια συζήτηση μαζί της, γιατί σε ανθρώπους όπως η κυρία Κοτζιά αξίζει κανείς να επιστρέφει και να θέτει τα ζητήματα που απασχολούν εμάς και τη λογοτεχνία που γράφεται στη γλώσσα μας. Κυρία Κοτζιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Κυρία Καρκίτη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για τη σημερινή μας συζήτηση.
0: Εγώ για την ανταπόκριση και με την ευκαιρία να σας πω συγχαρητήρια για το βραβείο και θέλω να ξεκινήσω αυτή την συνομιλία μας, κυρία Κοτζιά, με το εξής ερώτημα. Όσοι σας έχουν παρακολουθήσει γνωρίζουν πως αυτή την μακρά πορεία οι κριτικές σας δεν ήταν πάντα θετικές. Μοιάζει να ξεχνάμε και πραγματικά μοιάζει να το ξεχνάμε πως υπάρχουν και κριτικές οι οποίες δεν είναι θετικές. Το ότι σήμερα μοιάζουμε να κατακλυζόμαστε από θετικές αξιολογήσεις βιβλίων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντα έχει προηγηθεί μια κριτική αξιολόγηση είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό, κυρία Κοτζιά, πως έχει υποχωρήσει ο κριτικός λόγος στη χώρα μας και αν έχει πράγματι υποχωρήσει θα μπορούσατε ίσως να αναδείξετε κάποιες από τις αιτίες για τις οποίες συνέβη αυτό?
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Είστε καλά.
1: Να σας απαντήσω όσον αφορά το γεγονός ότι γράφω κριτικές που έχουν και αρνητικό πρόσημο, ας πούμε. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ την κριτική, η κριτική δεν είναι παρά μία συζήτηση με το κείμενο, το λογοτεχνικό, το οποίο προσεγγίζει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να φανταστώ μία συζήτηση η οποία περιέχει μόνο θετικά στοιχεία. Κάθε συζήτηση είναι ένας λόγος ο οποίος εκφράζεται και θετικά και αποθετικά, ας πούμε. Και θετικά και αρνητικά. Επομένως, για να κάνεις μια πραγματική, μια ουσιαστική καλύτερα συζήτηση, δεν μπορείς παρά να εκφέρεις και θετική και αρνητική γνώμη. Mm-hmm. Τώρα, το γεγονός ότι έχουμε πράγματι μια υποχώρηση, θα έλεγα, δεν είναι μόνο υποχώρηση, είναι και κάτι άλλο. Η δική μου γενιά κριτικών, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ο Παντελής Μπουκάλας, η Μάρη Θεοδωσοπούλου, ο Δημοσθένης Κούρτοβιτς, δώσαμε τη σκυτάλη της κριτικής σε νεότερους. Υπάρχουν σήμερα νεότεροι κριτικοί, ο Γιώργος Περαντονάκης, η Λίνα Πανταλέων, ανάμεσα στους άλλους, ο Αλέξανδρος Ζωγραφάκη. Λοιπόν, η Μαρία Τοπάλη επίσης. Αυτοί πλέον και αυτοί γράφουν κριτική. Mm-hmm. Όμως αυτοί και αυτοί έχουν αγγίξει την ωριμότητά τους. Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί μια νεότερη γενιά μετά από αυτούς.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επισήμανση αυτή. Ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, δεν έχει εμφανιστεί μια νεότερη γενιά. Επομένως δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Και τι να περιμένουμε.
1: Βεβαίως, ναι. Ξέρουμε βεβαίως ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφονται πολλά κείμενα για βιβλία. Μόνο αυτά τα κείμενα δεν εντάσσονται, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικά μου κριτήρια, στην κατηγορία κριτική.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα και ήταν και μία από τις ερωτήσεις μου. Υπάρχει αμέτρητα σημειώματα και μια πρωτοφανή συναναστροφή των συγγραφέων με τους αναγνώστες τους ή τους υποψήφιους αναγνώστες τους. Κάτι το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο κανένας από τους συγγραφείς της προηγούμενης γενιάς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα το έχει. Δηλαδή να έχουν αυτή τη συναναστροφή μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου ξαφνικά αυτή εδώ η εγκύτητα πλασματική ημί, ας πούμε, χαλαρώνει το κριτικό πνεύμα με το οποίο μπορεί να προσεγγίσουμε ένα βιβλίο.
1: Ναι, έχουμε, συμβαίνουν όλα αυτά βέβαια γιατί έχουμε την είσοδο της καινούργιας τεχνολογίας στις σχέσεις μας. Αυτά τα κείμενα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι παρακολουθούμε, είναι κείμενα που εκφράζουν μια άποψη, πάντα θετική βέβαια, για τα βιβλία, πώς ο γράφων προσλαμβάνει το κείμενο το οποίο διαβάζει.
0: Ναι.
1: Αλλά τα κείμενα είναι του επίπεδου like και dislike. Δεν είναι
0: ναι.
1: κάτι
0: καταλαβαίνω
1: το οποίο είναι σε θέση να εμβαθεί.
0: Mm-hmm.

0: ο γράφων μάλλον, για να είναι κριτικός, να το κάνει αυτό με μια συστηματικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να αποκαλύπτει στον αναγνώστη του τα κριτήριά του, να το κάνει επιχειρηματολογώντας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει μία σχέση διαλογική και με το κείμενο και με τον αναγνώστη του. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να είναι σε θέση να τοποθετήσει το κείμενο το οποίο κρίνει μέσα στο σύνολο της ελληνικής γραμματείας. Να μπορεί δηλαδή να παρακολουθήσει τη γενεαλογία του κειμένου, mm-hmm. Και επίσης να το συγκρίνει με τα κείμενα τα οποία γράφονται στην εποχή τη σύγχρονη που γράφει ο συγγραφέας, και να το συγκρίνει και με τα υπόλοιπα κείμενα του ίδιου συγγραφέα. Δηλαδή χρειάζεται μία πλαισίωση το κείμενο το οποίο κρίνεται. Μία πλαισίωση από τα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας.
1: Μάλιστα, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει και μία εποπτεία, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα αρκετά στιβαρό background και μία πολύ σοβαρή αναγνωστική σκευή. Δηλαδή δεν γίνεται διαβάζοντας, παρακολουθώντας την παραγωγή και διαβάζοντας βιβλία αυτής της χρονιάς ή της προηγούμενης.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτό το αποκτά ο κριτικός, mm-hmm. επειδή σας είπα ότι να το κάνει με συστηματικότητα. Κανένας μας από την πρώτη στιγμή δεν γνωρίζει ολόκληρη τη γραμματεία.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Σιγά σιγά το χτίζει.
1: Το χτίζει,
0: μέσα
1: ναι.
0: Μέσα στον χρόνο mm-hmm. το χτίζει. Mm-hmm. Και η τρίτη προϋπόθεση βέβαια είναι να είναι σε θέση, να έχει την διάθεση, τη βούληση, να τοποθετηθεί και θετικά και αρνητικά. Διότι η κριτική έχει δύο σκέλη. Ένα είναι το αισθητικό, κρίνεις δηλαδή κατά πόσο αυτό το έργο για το οποίο συζητάς είναι ή δεν είναι λογοτεχνία καταρχάς, και κατά δεύτερον αν είναι πόσο καλή το αξιολογείς οι ιεραρχίες και μετά να επιχειρηματολογείς γιατί είναι ή γιατί δεν είναι. Να είσαι σε θέση να το εξηγήσεις. Το άλλο σκέλος της κριτικής είναι η ερμηνευτική, δηλαδή τι σχέση έχει το θέμα το οποίο εξετάζει, αναλύει, αναπτύσσει, δεν αναλύει, αναπτύσσει το έργο με την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Ερμηνευτική δηλαδή κριτική και αισθητική κριτική.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, και τα κριτικά σημειώματα 1985-2025 έχω την εντύπωση ότι είναι και το πιο πρόσφατο σας βιβλίο, κυρία Κοτζιά, σωστά?
0: Ναι, μόλις κυκλοφόρησε.
1: Όλοι από εκδόσεις Κύχλη, και είναι και μια εξαιρετική έκδοση. Θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό και να γυρίσουμε έτσι λίγο σε βάθος χρόνου. Ίσως τα μέσα της δεκαετίας του 80 να εμφανίστηκε έτσι και μια γενιά η οποία θεωρητικά ή και μη θεωρητικά, να το έκανε πράγματι, να ανανέωσε θεματικά την ελληνική πεζογραφία, αν και δεν είχαν όλοι συγγραφείς την ίδια εξέλιξη. Έρχεται ή μοιάζει να έρχεται στο κάδρο ο μοναχικός, ο λούζερ, ο έγκλειστος των ιδιωτικών παθών, ο έκπτωτος του παραδείσου της εφηβείας, ενώ αυτό δεν αποκλείει έτσι, το γεγονός να υπάρχουν παράλληλα και άλλες θεματικές, οι οποίες απασχόλησαν συστηματικά την προηγούμενη γενιά. Θέλω όμως την άποψή σας πάνω σε αυτό. Θα λέγατε πως πραγματικά τη δεκαετία εκείνη συντελέστηκε πράγματι μια αλλαγή στην ελληνική πεζογραφία κυρίως, η οποία ενδεχομένως να άνοιξε και δρόμο στους επόμενους?
0: Ασφαλώς συντελέστηκε, και όχι μόνο αυτή η ανανέωση αρχίζει από τη δεκαετία του 70, δηλαδή το 1974 είναι το μη ασφαλώς σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο πολιτιακή αλλά και πολιτισμική. Επομένως έχουμε και μία αλλαγή η οποία εμφανίζεται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70, η οποία δείχνει ότι έχουμε μπει και η χώρα μας έχει μπει σε μία άλλη φάση, την οποία αποτυπώνουν και την αποτυπώνει και η λογοτεχνία της. Έχουμε πολλά είδη που αναπτύσσονται για πρώτη φορά. Όπως είπατε, εμφανίζεται ο περιφερειακός, ο εκειμένος, ο λούζερ. Εμφανίζεται όμως και η άλλη πλευρά, η παροδία. Αλλάζει το κλίμα μέσα στο οποίο

0: καλλιεργούσε η πεζογραφία. Είχαμε παλαιότερα την έντονη πολιτική πεζογραφία, τον Τσίρκα, Χατζή, Κοντζιά, Φραγιά, πολλών συγγραφέων οι οποίοι αποτυπώναν το δύσκολο, το οδυνηρό, εμφυλιακό και μετεμφυλιακό κλίμα.
1: Ναι, υπήρχε έντονη...
0: Αυτά όλα τα αφήνουμε πίσω μας, ναι.
1: Όχι, υπήρχε έντονη συνομιλία με τις πολιτικές ταυτότητες και με ιδεολογίες και λοιπά στη γενιά αυτή που μόλις αναφερθήκατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά όλα τα αφήνει πίσω τη συλλογοτεχνία, πολύ φυσιολογικά, διότι αποτυπώνει το καινούριο κλίμα και κυρίως στρέφει την πλάτη της καταρχάς στην πολιτική και αρχίζει να αποτυπώνει την ιδιωτική σφαίρα, το υποκείμενο το οποίο ενδιαφέρεται κυρίως για την ευζοία του,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: την ανάπτυξη της προσωπικής του ταυτότητας κτλ. Αυτά βέβαια συμβαίνουν για 10-15 χρόνια. Μετά στη δεκαετία του 90 έχουμε πάλι μια στροφή, ξαναέρχεται η δημόσια σφαίρα στην επικαιρότητα, κυρίως μέσω του αστυνομικού μυθιστορήματος, το οποίο είναι και κοινωνικό μυθιστόρημα, και του ιστορικού μυθιστορήματος, το οποίο εξετάζει, πάει πίσω και προσπαθεί να αναζητήσει τις ρίζες της κοινωνίας μας. Έχουμε επομένως την είσοδο της δημόσιας σφαίρας και μέσω του ιστορικού μυθιστορήματος.
1: Ναι, θα λέγατε οι συγγραφείς που γράφουν σήμερα, οι νέοι σε ηλικία ή και οι παλαιότεροι, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι οποίοι όμως τώρα εμφανίζουν τα πρώτα τους βιβλία, εργάζονται μέσα σε αυτές τις ποικίλες παραδόσεις από τη μια της πρώτου 74, μετά όλα αυτά που ακολούθησαν, ή θα λέγαμε, κυρία Κοντζιά, ότι παρατηρούμε και μια ακόμη τάση, η οποία να είναι μια τάση που συνομιλεί ευθέως ή προσπαθεί να συνομιλήσει με τάσεις και με θεματικές που αυτή τη στιγμή μοιάζουν να είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στο εξωτερικό. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το παράπονο από τους ντόπιους συγγραφείς ότι δεν μας διαβάζουν στο εξωτερικό και έχουν ανοίξει και συζητήσεις οι οποίες δεν είμαι και απολύτως σίγουρη για το αν έχουν καταλήξει κάπου. Η γενιά των συγγραφέων που γράφει σήμερα στην δεκαετία αυτή, άραγε σε ποια πολλές τις παραδόσεις πατάει, κυρία Κοντζιά?
0: Νομίζω ότι η πεζογραφία που γράφτηκε και στην προηγούμενη δεκαετία και στην τρέχουσα πατάει σε όλες τις παραδόσεις. Έχουμε εμπλουτίσει πάρα πολύ τα ρεύματα, έχουν εμπλουτιστεί. Η πεζογραφία μας μάλλον τροφοδοτείται από πολλά ρεύματα. Τώρα, γιατί δεν έχει κατορθώσει η ελληνική πεζογραφία να αποκτήσει ένα ευδιάκριτο πρόσωπο, μια ευδιάκριτη ταυτότητα, έτσι ώστε να διαβάζεται, να αναγνωριστεί και να διαβάζεται στο εξωτερικό, είναι ένα πραγματικά ανοιχτό ερώτημα. Έχει πολλές, κατά τη γνώμη μου, αιτίες. Ναι, είμαστε μια μικρή γλώσσα, μιλάμε μια μικρή γλώσσα, αλλά έχουμε άλλες μικρές γλώσσες που έχουν κατορθώσει περισσότερο από όσο έχουμε κατορθώσει εμείς. Μια αιτία είναι ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε ασφαλώς καλά μυθιστορήματα, τα οποία δεν υστερούν με τα μυθιστορήματα, δεν υστερούν από τα μυθιστορήματα τα οποία έχουν αναγνωρισιμότητα και διαβάζονται στο εξωτερικό. Τα δικά μας όμως είναι περισσότερο μονόχορδα, θα έλεγα, παρά δεν έχουν συναρπαστικές υποθέσεις. Αυτό δυσκολεύει τα πράγματα.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται. Ναι,
0: ναι, επίσης και έτσι με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται, να μην έχει αποκτήσει ελληνική πεζογραφία αυτό που λέμε συνήθως, αυτό που εννοούμε όταν λέμε brand name. Δηλαδή, μυθιστόρημα της Ιωάννας Μπουραζοπούλου «Τι είδε η γυναίκα του Λότ». Είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα.
1: Είναι καταπληκτικό,
0: και,
1: ναι.
0: Ναι, και με πάρα πολλές περιπέτειες είναι εισάξιο πολλών ξένων μυθιστορημάτων. Μεταφράστηκε, πήρε καλές κριτικές, από ό,τι μαθαίνουμε από την ίδια την Ιωάννα Μπουραζοπούλου, ο εκδότης της, ο ξένος, πίστεψε σε αυτό και έκανε ό,τι μπορούσε. Παρόλα αυτά δεν κατόρθωσε το μυθιστόρημα αυτό να αναγνωριστεί, να αποκτήσει ευρύ αναγνωστικό κοινό στο εξωτερικό.
1: Βέβαια, θέματα όλα αυτά.
0: Που φταίει είναι ότι δεν έχει αναγνωριστεί η ελληνική πεζογραφία ως ελληνική πεζογραφία, ότι είναι άξια με άλλες μικρές ξένες πεζογραφίες, άξιες να τις διαβάσει κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Ή επίσης έχουμε το σπουδαίο μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου, το Κιβώτιο, και αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ μεγάλη εκδοτική επιτυχία.
1: Το οποίο είναι πολύ μεταφρασμένο όμως, κάνω λάθος?
0: Βεβαίως, αλλά για κάποιο λόγο και μεταφρασμένα είναι. Δεν είναι ότι δεν μεταφράζεται η πεζογραφία μας. Μεταφράζεται, παίρνει καλές κριτικές, αλλά δεν συναντά το πλατή αναγνωστικό κοινό.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας κάνω μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος πραγματικά έφυγε νερό, και για τον δρόμο του κριτικού, για να κλείσουμε και με αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία, κυρία Κοτζιά. Ο δρόμος του κριτικού είναι σίγουρα ένας δρόμος δύσκολος και δύσβατος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράφει κανείς για βιβλία και να θέλει να γράψει για αυτά με αξιώσεις. Το ερώτημα είναι αν είναι και ένας δρόμος μοναχικός. Δηλαδή με την έννοια του ότι πάρα πολλές είναι αναστροφές. Τώρα εσείς βέβαια είστε ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο μέσα στο λογοτεχνικό, γίγνεσθε το ελληνικό. Όμως μερικές φορές η συναναστροφή, η εγκύτητα μπορούν να πιέσουν ένα κριτικό ο οποίος θέλει να κάνει τη δουλειά του ήσυχα και αμερόληπτα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η κριτική είναι μια δύσκολη δουλειά, τόσο δύσκολη όσο είναι κάθε εργασία την οποία κάνει κανείς, θέλει κανείς να την κάνει με κάποιες απαιτήσεις. Δεν είναι ούτε δυσκολότερη ούτε ευκολότερη.
1: Ναι.
0: Επίσης, μια ερώτηση που γίνεται σε εμάς τους κριτικούς είναι πώς αντέχετε και διαβάζετε τόσα κείμενα που δεν σας αρέσουν και για τα οποία γράφετε αρνητικές κριτικές. Πώς δεν βαριέστε, πώς δεν σας δυσανασχετείτε. Η απάντησή μου εδώ είναι ότι και με το κείμενο αυτό για το οποίο έχεις αντιρρήσεις, αναπτύσσεις ένα διάλογο. Προσπαθείς δηλαδή να καταλάβεις, να κατανοήσεις γιατί κατά τη γνώμη σου αποτυγχάνει ο συγγραφέας. Και αυτό είναι, έχει και αυτό, είναι απολαυστικό και αυτό το στοιχείο και αυτού του είδους ο διάλογος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τώρα όσον αφορά τις σχέσεις, τώρα μπορώ να μιλήσω προσωπικά, οι σχέσεις με τους συγγραφείς, τους πεζογράφους είναι λίγες. Κάνει κανείς, είναι η μοναχική δουλειά, έχει βέβαια κανείς το κοινωνικό κύκλο του. Από ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί κοινωνικοί κύκλοι με τους οποίους συνδέεται κανείς. Οι φίλοι μου πεζογράφοι μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν είναι περισσότερο. Είναι οι πεζογράφοι φίλοι εκείνοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά που λες για αυτούς, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά.
1: Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε αυτό το πρωινό, κυρία Κοτζιά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εγώ, κυρία Καρκίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την ζωντανή ζωή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνουν από το κοντρόλ, με ενημερώνουν από το κοντρόλ οι φωνές που ακούω στα αυτιά μου, σαν τη Ζαντάρ, κακόφωνες, είναι ότι ο Περουβιανός έχει ήδη φτάσει. Γεια σου ρε Περουβιανέ. Πολύ ωραία εκπομπή, Γιώργο Τούλα, by the way, χθες ακούσαμε. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας, όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τη Ρούλα Βανδίδου στον ήχο και την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 18 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζει την πορεία του το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κομμωδία που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Η 9χρονη Μάρτζη μεγαλώνει σε μια προοδευτική οικογένεια στην Τεχεράνη του 78, την περίοδο της ανατροπής του Σάχη και του θρησκευτικού φανατισμού της Ισλαμικής Επανάστασης. Με το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, οι γονείς της τη στέλνουν για σπουδές στη Βιέννη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα της ύστερα από χρόνια για να καταλήξει τελικά στο Παρίσι το 1994. Μεταφορά του ομώνυμου best-seller comic. Στον πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, με την ευκαιρία δύο συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής τζαζ που συνένωσε ο Ράι Κούντερ με μία ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Στην ταράτσα του Soul SKG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καρά, παρουσιάζουν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, μνήμες και συνέστημα, με αφετηρία τους διαχρονικούς στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και θεατρικότητα και στο θέατρο κήπου η Λίλα σε μια δίωρη pop hip-hop εμπειρία. Το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού 2026 επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετατρέποντας τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη Light Play στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα, μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είναι 10 παρά 20, είναι 9.58, είναι το πρωινό μιας Πέμπτης που ο Ιούνιος καλπάζει σιγά σιγά πέρα από τη μέση του προς το επόμενο 15ήμερο που θα είναι το οριστικό, αυτό που θα οδηγήσει τους περισσότερους στις διακοπές. Είναι η Ρούλα Αρβαντίδου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας και ο Γιώργος Τούλας μέχρι τις 11 εδώ. 23 13 3 38 4 56, αλλά κυρίως 9.58 κενό τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54 160. Καλημέρα.

Είμαστε εδώ λοιπόν σε μια Πέμπτη που ο Ιούνιος έχει τα γνωστά χαρακτηριστικά του καλοκαιριού, που είναι ένα μουντιάλ, που είναι κουβέντες διακοπών που δεν προκύπτουν, που είναι το αχ-βαχ μιας ακρίβειας η οποία σαρώνει και η οποία δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάτι τόσο αστείο όσο μια πλατφόρμα.

Τα 90 κλείνει ο Ken Loach, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου σινεμά, ο πιο ευαίσθητος και ο πιο ανθρώπινος από όλους τους σκηνοθέτες της Ευρώπης, ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει τον κόσμο μας λίγο καλύτερο.

Λοιπόν, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, γιατί νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες γίνεται και πιο επικίνδυνο. Αυξάνει διαρκώς ένας λόγος εμπριστικός, τοξικός, φοβικός, επιθετικός εναντίον ανθρώπων. Η ευκολία με την οποία εκφράζονται πλέον στα social, κυρίως προς το παρόν, άνθρωποι εναντίον άλλων ανθρώπων ή ομάδων πληθυσμού είναι ανατριχιαστική. Θυμίζει άλλες εποχές.

regret. Είμαστε εδώ λοιπόν και είναι το τέλος του πολέμου, για το οποίο γράφουν τα αμερικάνικα μέσα, όχι εμείς. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε τα μεγαλύτερα αμερικάνικα μέσα του κόσμου, ότι ο Τραμπ έχασε τον πόλεμο, αλλά δεν του το είπε κανείς για να μην στεναχωρεθεί. Ότι όλη αυτή η γελοιότητα, η καταστροφή, η οικονομική ασφυξία που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες είναι μια κατάσταση η οποία μοιάζει πραγματικά ακραία. Δεν εξυπηρέτησε απολύτως κανέναν πλην του δικού του εγωισμού να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα με τα δικά του μέτρα και σταθμά. Στην πράξη όμως, όπως λένε New York Times, το Atlantic, η Wall Street Journal, η Αμερική μονάχα ζημιώθηκε από αυτή την ιστορία. 1, 2, 3, 4.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επισκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είναι 16 πρώτα λεπτά, είναι 18 του Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, έρχεται Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και έχει πολλά ωραία πράγματα στην πόλη που ετοιμάζονται και θα πλημμυρίσουν μουσικές την βραδιά της Κυριακής και είναι αυτά τα οποία σε κρατάνε ακόμα να αγαπάς το αστικό τοπίο, γιατί όλα τα υπόλοιπα μπορεί να σου δημιουργούν μια αίσθηση αποστροφής, κυρίως οι ελλείψεις, κυρίως η αδυναμία να οργανωθεί ένα πλαίσιο κανονικότητας το οποίο αλλού είναι αυτονόητο, εδώ μοιάζει όμως εξαιρετικά δυσέβρετο. Είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο, το 9.58 για την επόμενη μια ώρα μέχρι τις 11. 23 13 3 38 4 56, 9.58 κενό της καλημέρα σας και αποστολή στο 54 160. Η Ζωή Κουτουλοπούλου ρυθμίζει τώρα τον ήχο.

Μόλις πληροφορήθηκα η TLP και 20 μέρες ότι έχουμε Viber. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. 6930 07 82 91. 6930 07 82 91 τώρα και στο Viber.

Πιστεύω ότι είναι πραγματικά εγκληματικό λάθος η δήλωση εκπροσώπου του κόμματος Ελπίδα ότι ο όρος γυναικοκτονία εισάγει διάκριση φύλου. Μάλλον δεν έχουμε πάρει πρέφα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Μάλλον οι ιστορίες σαν αυτή της δράμας μοιάζουν ένα καθημερινό περιστατικό.

Η Λάουρα Κοβέση λέει προσφεύγει στον Άριο Πάγο για τη θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στρέφεται κατά της απόφασης του Αριού Πάγου που περιορίζει από 5 σε 2 χρόνια τη θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Σχετίζεται βέβαια άμεσα με την έρευνα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι μια σειρά από ενέργειες πια που δημιουργούν εμπόδια, όπως η ίδια καταγγέλει, στο έργο της. Αυτά είναι πράγματα μιας ελληνικής καθημερινότητας που παίζει παραέξω, να μην είναι και ευρέως γνωστή. Ίσως και γι' αυτό ο τρόπος με τον οποίο κινείται η συγκεκριμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ εμφατικός εμπροκειμένου, λειτουργεί στην επαγρύπνηση σε τέτοιου είδους ζητήματα.

0: Let's have a party. I'll bring food and water. And we can eat and laugh and be merry and talk about where we're going to live and how we're going to live.
1: Διαβάζω ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ του D News για τον τουρισμό. 80.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή, παραμένουν κενές κάθε χρόνο στον τουρισμό και στην εστίαση. Καθώς η εργασιακή εξουθένωση των ανθρώπων που εργάζονται αυτή τη στιγμή σε αυτές τις κατηγορίες είναι τεράστια και φυσικά το πενθήμερο, λέει, και το οκτάωρο είναι έννοιες μακρινές, οπότε η δυνατότητα να δουλέψεις σεζόν σε μια τουριστική επιχείρηση μπαίνει πια σε μια ζυγαριά. Από έναν άνθρωπο ο οποίος το σκέπτεται στα σοβαρά, αν έχει νόημα να μπει στη διαδικασία.

0: Oh, yes. Those goddamn politics.
1: Η Apple, λέει, προειδοποιεί ότι οι τιμές στα καινούργια προϊόντα της θα ανέβουν πάρα πολύ από εδώ και μπρος, καθώς ό,τι κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη, στην καθιερωμένη εποχή που βγαίνουν τα νέα κινητά και τα νέα tablet, εξαιτίας των ελλείψεων σε chip μνήμης, τα οποία είναι βασικά χαρακτηριστικά εξαρτήματα για τις έξυπνες συσκευές και τα τηλέφωνα, αλλά και την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που έχει οδηγήσει στα ύψη τους τελευταίους μήνες μια σειρά από πράγματα, θα υπάρξουν, λέει, τεράστιες αυξήσεις, τις οποίες προσπαθούν να μετριάσουν και να μην μετακυληθούν στον καταναλωτή, αλλά στο τέλος θα μετακινηθούν. Και αφού θα μετακυληθούν, καταλαβαίνεις ότι όσοι ετοιμάζεστε να πάρετε από το Σεπτέμβρη καινούργια προϊόντα, φροντίστε να ράψετε καλό κοστούμι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Διαβάζω ένα ρεπορτάζ της Deutsche Welle για το φετινό Μουντιάλ που χαρακτηρίζεται ως η διοργάνωση των υπερβολών. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου και αν διαβάσει κανείς, πέρα από το αμιγώς ποδοσφαιρικό και το αγωνιστικό, διαβάζει για πράγματα εξαιρετικά ακραία, τα οποία χαρακτηρίζουν πια όλες τις παγκόσμιες διοργανώσεις, ό,τι είδους και να είναι, καλλιτεχνικές, αθλητικές και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία βρίσκονται από ό,τι φαίνεται σε πρώτη προτεραιότητα των ανθρώπων των διοργανώσεων, για να ξεχωρίζουν από τις προηγούμενες και να είναι σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές κατά πάσα πιθανότητα. This one was written for the ending of the film Easy Rider, if any of you saw the film.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
5: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
5: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Δήμος Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 18 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Εράσμιος και η Αλίνα. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα στις 18 Ιουνίου του 1967 ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του Φεστιβάλ του Μόντερεϊ, μια σκηνή εμβληματική για τη ροκ σκηνή. Το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ζωγράφους διεθνώς. Γενέθλια έχει σήμερα το άλλοτε σκαθάρι Πολ Μακάρτνεϊ, που γεννήθηκε το 1942 στο Λίβερπουλ. Τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, ιδρυτικό μέλος των Beatles, έχει χρηστεί υπό της, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς όλων των εποχών. Ένα χρόνο μετά έρχεται στη ζωή η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα είναι γιατί έκανε καριέρα σαν Ραφαέλα Καρά, Ιταλίδα τραγουδίστρια, παρουσιάστρια. Όταν έφυγε από τη ζωή ο Ιταλικός τύπος έγραψε για αυτήν πιο χειροκροτημένη από τον Μπερτίνι, πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, πιο ακριβοπληρωμένη από τον Μισελ Πλατινί, πιο θαυματουργή από τον Άγιο Πίο. Το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος συγγραφέας Μαξίμ Γκόργκι, πρωτοπόρος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες του καιρού του. Το 2010 η παγκόσμια λογοτεχνία χάνει έναν από τους πιο αγαπητούς στο κοινό συγγραφείς. Πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες, ενώ τα βιβλία του έχουν εκατομμύρια αντίτυπα. Το 2010 οι χειρόγραφοι στίχοι του Τζον Λένον για το τραγούδι A Day in the Life πουλούνται σε δημοπρασία για 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 18 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζει την πορεία του το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κομμωδία που φέρνει σε σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Η 9χρονη Μάρτζη μεγαλώνει σε μια προοδευτική οικογένεια στην Τεχεράνη του 78, την περίοδο της ανατροπής του Σάχη και του θρησκευτικού φανατισμού της Ισλαμικής Επανάστασης. Με το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, οι γονείς της τη στέλνουν για σπουδές στη Βιέννη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα της ύστερα από χρόνια για να καταλήξει τελικά στο Παρίσι το 1994. Μεταφορά του ομώνυμου best-seller comic. Στον πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, με την ευκαιρία δύο συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής τζαζ που συνένωσε ο Ράι Κούντερ με μία ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Στην ταράτσα του Show Les KG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καρά, παρουσιάζουν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, μνήμες και συνέστημα, με αφετηρία τους διαχρονικούς στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και θεατρικότητα και στο θέατρο κήπου η Λίλα σε μια δίωρη pop, hip-hop εμπειρία. Το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού 2026 επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετατρέποντας τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοπικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη Light Play στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα, μέσα από 68 φωτογραφικά έργα φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, κόσμε. Μια ακόμη ημέρα συντροφιά σας, μια ακόμη 5η 18 του Ιούνιου συντροφιά σας, η Βόλτα από το 958. Στη γνωστή μας ώρα επικοινωνίας, αυτήν την ώρα καθημερινά και για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Για τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, για τα θέματα της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα η εκπομπή, έτσι λίγο πιο θα έλεγα γενικώς, χωρίς τις θεματικές μας και τα αφιερώματα. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι μήπως και το κουράζομαι τις μελοποιήσεις των αρχαίων, που προσωπικά πολύ αγαπώ. Αλλά σκέφτομαι όμως και από την άλλη ότι μπορεί να μην σημαίνει το ίδιο και για το ακροατήριο και έτσι ας σταθούμε και λίγο στο σήμερα, στις σημερινές μας αναφορές και σε γεγονότα καλλιτεχνικά που τρέχουν αλλά και σε γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν και με αρκετό τραγούδι βέβαια πάντα θα περάσουμε αυτή την ώρα συντροφιά. Καλή σας ακρόαση.

Όταν ταιριάζουν οι στίχοι με τις νότες, όταν ταιριάζουν τα λόγια με τη μουσική, τότε βγαίνουν τέτοια μικρά αριστουργήματα από την ερμηνεία της Αλεξίου, του «Αγάπησέ με». Χάρης εδώ παίρνει ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Ένα παράθυρο ανοιχτό αφήνω στην καρδούλα μου, να βλέπεις φως και να έρχεσαι», και το κάνει βέβαια ένα διαχρονικό αριστούργημα. Λοιπόν, ένα παράθυρο ανοιχτό όμως στη λιακάδα, στο φως, μια χτίδα φως, στην καθημερινότητα, μάλλον δεν βλέπω να έχουμε εμείς, δεν μας τα αφήνουν. Παρόλο που μας υπόσχονται ακόμα μια φορά, έτσι διαβάζω κι εγώ και φαντάζομαι κι εσύ και πάρα πολλοί κόσμος, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατοί, για αυτήν την περίφημη καινούργια πλατφόρμα, το πόσο κάνει, και σκέφτομαι ότι με τόσους διθυράμβους πρέπει να έχει κάποια σημασία, κάποιο αποτέλεσμα. Και έβλεπα τώρα με ένα συνάδελφο εκεί ότι μπαίνεις να δεις και παρατηρείς μια εναρμόνιση τιμών απίστευτη. Δηλαδή ένα προϊόν που το γυρεύεις το έχουν, παραδείγματος χάρη, όλοι 5,82. Μα όλοι όμως, ούτε 5,81, ούτε 5,83. Αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται, και αν διώκεται ή όχι, και αν είναι παράνομο ή όχι. Αλλά από την άλλη όμως, στα εκπληκτικά επιχειρήματα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έως και 10.000 προϊόντα, μα ποιος χριστιανός θα κάτσει να συγκρίνει 10.000 προϊόντα, ιδίως σε μια χώρα έτσι, με τέτοιο γυρασμένο πληθυσμό που είμαστε. Οι ηλικιωμένοι ξεπερνούν σε ποσοστό κάθε άλλη χώρα σε αυτή την Ήπειρο. Ποιος θα κάτσει να βάλει αυτή την εφαρμογή στο κινητό του και να ψάχνει να βρει, να συγκρίνει καθημερινά και πόσες ώρες άραγε, να συγκρίνει τις τιμές. Άσε δε που μας λένε και το καταπληκτικό, ότι ακόμα λέει και μέσα στο μάρκετ να είσαι, μπορείς να βρεις τη φτηνότερη τιμή. Και τότε τι κάνεις, φεύγεις ας πούμε στα 3 χιλιόμετρα μακριά που είναι το άλλο μάρκετ και πας να το πάρεις από εκεί το πιο φτηνό του που είναι κατά 1 ή 2 λεπτά. Και όμως όλα αυτά θα ήταν πολύ πιο απλά, απλώς είχε κατέβει ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής διαβίωσης. Δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, τόσο και τόσος κόσμος το λέει, γιατί από αυτό αγωνιούμε, από τις τιμές των προϊόντων και την ακρίβεια, και έτσι δεν βγαίνουν τα χρήματα του μισθού ούτε για τις 3 εβδομάδες, για πολλούς δεν βγαίνει ούτε ο μισός ο μήνας. Αν λοιπόν ήταν στο 6% τα βασικά προϊόντα διατροφής και διαβίωσης, αυτό θα ήταν μια κάποια λύση. Ή όπως επίσης αν μειώνονταν οι δασμοί και οι φόροι στα καύσιμα. Ξέρετε πόσο είναι ειδικός φόρος ΦΠΑ στα καύσιμα, το έχετε σκεφτεί ποτέ? 44% είναι.

Οι δρόμοι του Αρχάγγελου, η συνέχεια στην σημερινή εκπομπή. Οι δρόμοι του Αρχάγγελου με την ποίηση του Μιχάλη Γκανά, την μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη και την ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Στους δρόμους όμως καμιά φορά του μίσους και της ομοφοβίας και των, της μισαλλοδοξίας και του σεξισμού βρίσκεται καμιά φορά λοιπόν η κοινωνία και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας έτσι έναν συντηρητισμό που μπορείς να τον πεις και μέχρι και τραμπισμό, τίνει όλο και περισσότερο στις συμπεριφορές της, των διακρίσεων εναντίον της διαφορετικότητας, και κάτι τέτοιο συνέβη και συμβαίνει και αυτές τις μέρες με το Pride. Το Pride που είναι οι εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και γενικότερα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, στον κόσμο ολόκληρο. Μήνας υπερηφάνειας, όπως τον ονομάζουν τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γιατί θέλουν να έχουν ισότητα, αξιοπρέπεια, ελευθερία και να έχουν και ορατότητα. Δεν τους αρκεί απλώς να υπάρχουν κρυμμένοι μέσα σε υπόγεια ή σε μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο. Και κάπως έτσι υπήρξαν οι αντιδράσεις όταν τοποθετήθηκε η σημαία αυτή στην Πανεπιστημίουπολη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς 15 με 20 είναι οι μέρες των εκδηλώσεων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ΛΟΑΤΚΙ Plus για την ακρίβεια, να το πούμε. Και άρχισαν λοιπόν οι αντιδράσεις στην ανάρτηση που ανέβηκε και στο Facebook και γράφει βέβαια τα σχετικά που σας μεταφέρω η Δήμητρα Γκογκίδου, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο και συντονίστρια του δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Γράφει λοιπόν για την ανάρτηση ότι μέσα στις τόσες χιλιάδες αντιδράσεις υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια, 858, που στην πλειοψηφία τους περιείχαν ύβρις, χειδεότητες, στερεότυπα, ομοφοβικό λόγο, ρητορική μίσους, ακόμα και ανοιχτές απειλές. Αυτά δεν είναι διάλογος, δεν είναι μια απλή έκφραση διαφωνίας, ούτε καν άσκηση κριτικής. Πρόκειται για μια οργανωμένη εκστρατεία μίσους και εκφοβισμού, την οποία έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν εναντίον της συγκεκριμένης σελίδας και των αναρτήσεών της, γράφει η Δήμητρα Γκογκίδου σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε στην αρχή της εβδομάδας που βρισκόμαστε σε γνωστό περιοδικό της πόλης μας. Γράφει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία και ιδιαίτερα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν αποτελεί ιδεολογική επιλογή, walk agenda ή ζήτημα προσωπικής προτίμησης. Αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική υποχρέωση και αδιαπραγμάτευτη αξία. Όσα άτομα ενοχλούνται από την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ Plus ανθρώπων, αλλά όχι από τον δημόσιο εξευτελισμό, τη στοχοποίηση και τις απειλές εναντίον τους, οφείλουν να αναρωτηθούν τι ακριβώς υπερασπίζονται. Γράφει και άλλα, αλλά όλα αυτά όμως νομίζω που ήδη σας ανέφερα μας βάζουν σε έναν προβληματισμό για το που βρισκόμαστε σήμερα.

Και όπως πολύ σωστά λέει, οφείλουμε και οφείλουν και τα ΑΕΗ να στέκονται απέναντι στις διακρίσεις, οφείλουν να υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μελών της κοινότητάς τους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά, συντροφιά, αυτήν την ώρα από τον 958, σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής, τη στίχος και αυτός, ποιο θα είναι το φινάλε όμως δεν το μαντεύεις ακριβώς, έγραφε ο Άκης Πάνου στο «Δρόμος είναι δρόμος» που τραγούδησε λίγο πριν το σήμα του σταθμού μας ο Γιώργος Νταλάρας. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας όμως, έχω καιρό να το κάνω, να θυμίσω ότι επικοινωνούμε τηλεφωνικά στο 2313-338-456. Υπάρχει πάντα ο τρόπος της αποστολής μηνυμάτων, γράφοντας 958, αφήνοντας μετά ένα διάστημα, ένα κενό και το μήνυμά σας στη συνέχεια που το αποστέλλετε στο 54160. Και η τελευταία μορφή επικοινωνίας, γιατί υπάρχει και άλλη, έτσι, η αποστολή μηνυμάτων στις σελίδες μας στο Facebook και εκεί μπορούμε να τα λέμε γραπτά. Είναι 958 FM3 η σελίδα για το ραδιόφωνο και η Βόλτα η σελίδα για την εκπομπή. Αλλά μπορούμε βέβαια, έχουμε και την εφαρμογή του Viber πια, Viber του 958 με έναν τρόπο που για πρώτη φορά προβλέπει να ανοίξετε το Viber, να βρείτε την καρτέλα συνομιλίες, να αναζητήσετε στην αναζήτηση, να βρείτε το εικονίδιο αναζήτησης και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και εκεί θα πατήσετε όνομα ή αριθμό και θα ξεκινήσετε να γράφετε το μήνυμα προς τον σταθμό. Κατόπιν μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό με το όνομα του σταθμού και έτσι θα υπάρχει η επαφή έτοιμη και για την επόμενη επικοινωνία. Νομίζω τα είπα ακριβώς όπως είναι γραμμένα και ελπίζω να γίνονται κατανοητά και να τα καταφέρουμε να επικοινωνούμε και μέσω του Viber. Τώρα τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε μια μικρή αναφορά στον Γιώργο Μαρίνο. Ο Γιώργος Μαρίνος που έφυγε φέτος 10 Μάρτη του 2026 από τη ζωή, θα είχε γενέθλια μέρα, είναι η 18η του Ιούνιου, η γενέθλια του μέρα, το 1939 είχε γεννηθεί και λέω να θυμηθούμε τόσα, ας πούμε, όσα προλάβουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει δώσει αυτός ο φοβερός performer, ο ηθοποιός, ο διασκεδαστής, ο showman, ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαρίνος.

0: αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Σαφώς ερμηνευτικά πάντα σπουδαίος ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος που γεννήθηκε λοιπόν, για να θυμίσουμε έτσι κάποια στοιχεία της ζωής του, του μεγαλωματός του, της διαδρομής του. Γεννήθηκε στο Βοτανικό, μια φτωχό γειτονιά της Αθήνας, 18 Ιουνίου του 1939. Οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του. Αλλά όσον αφορά την σχέση του με τον πατέρα του, τον συνάντησε πρώτη φορά στα 12 του χρόνια, παρακαλώ, γιατί διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι ο πατέρας του απουσίαζε σε όλη την παιδική ηλικία, ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Έδινε τις παραστάσεις του από μικρός, με πανιά και με καρέκλες, πήγε δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ξεχώρισε για ένα πάθος και εκφραστικότητα που είχε και, όπως λέει και ο ίδιος, ήθελα να τα κάνω όλα, να τραγουδάω, να χορεύω, να γελάω, να κάνω τους άλλους να γελούν. 1962, δευτεροετής στο Εθνικό Θέατρο, παίζει στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη μαζί με Δημήτρη Χόρτ, Μάρο Κοντού, Βλαχοπούλου και άλλους καταξιωμένους σημαντικούς τότε καλλιτέχνες. Και μέσα στη δεκαετία του 70, μετά δηλαδή από τις πρώτες αυτές καλλιτεχνικές του ανησυχίες και σχέσεις, μέσα στη δεκαετία του 70 αρχίζει και δουλεύει σε μπουάτ της Πλάκας. Στην Πλάκα εμφανίζεται εκεί σε προγράμματα και λίγο-λίγο δημιουργεί αυτό μέσα από το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός, δημοφιλής, διάσημος θα έλεγα, στην Ελλάδα. Είναι η σάτιρα, είναι το ελληνικό καμπαρέ. Κανείς δεν το έκανε τόσο καλά όσο ο Μαρίνος, και όσον αφορά το ρεπερτόριό του, νομίζω δύο τον κατάλαβαν πάρα πολύ καλά στα τραγούδια που του έδωσαν, το ντουέτο Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου, δικό τους και το προηγούμενο, δικό τους και αυτό που ακούμε ευθύς αμέσως.

Η Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμη και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα, γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε.

0: Ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης.
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

Δύο λογάκια λοιπόν για τον Γιώργο Μαρίνο με αφορμή την θύμηση της γενέθλιας ημέρας του 18 Ιουνίου του 1939. Ο Μαρίνος που είναι κυριολεκτικά ταυτισμένος με τον αυτοσχεδιασμό, την πρόζα, το τραγούδι, τη σάτυρα, το σόου και με μαγαζία όπως η Μπουάτ Μέδουσα στην Πλάκα, όπου όλα εκείνα τα φώτα, η θεατρική ατμόσφαιρα, η σκηνή ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιούργησε βραδιές θρύλους. Ο Γιώργος Μαρίνος που έφυγε από τη ζωή φέτος το Μάρτι και θα κλείσουμε την μικρή αυτή αναφορά ακούγοντάς τον, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ σπουδαίος τραγουδιστής πέρα από όλα τα άλλα, ακούγοντάς τον σε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου. Και δείτε τι ωραία ερμηνεία έχει, και με αυτό να κλείσουμε το κομμάτι αυτό της αναφοράς μας αυτού του τμήματος της εκπομπής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος της εκπομπής «Η Βόλτα», συντροφιά σας και σήμερα. Σήμερα μάλιστα έχοντας τον ήχο τον Χριστό Σιδερίδη, ο Γιάννης Τσολακίδης στα λόγια και τα τραγούδια αυτής της εκπομπής. Θα στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας εκεί στο Λονδίνο, στον φίλο που μας έγραψε στο Viber. Αυτά είναι τα ευχάριστα, έτσι, μικρές, τόσο πολύτιμες χάρες που μπορεί να δίνει ένας νέος τρόπος επικοινωνίας. Πέρα από τα SMS και τα τηλεφωνήματα, να υπάρχει και αυτό, και μάλιστα από το μακρινό Λονδίνο να λέει «Καλημέρα, επιτέλους έρθει και Viber, τα σέβη μου» κτλ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Και πάμε για τη συνέχεια να σας δώσω μια πληροφορία για μια λογοτεχνική παρουσία εδώ στην Θεσσαλονίκη σήμερα, στις 7.30 το απόγευμα στο Βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδη. Θα είναι μόνο ο Λεωνάρντο Παδούρα, οφείλω να ενημερώσω. Διαβάζω μια πρόσφατη ανακοίνωση που λέει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος, έρχεται από το Λέα Φέστιβαλ η ανακοίνωση, δηλαδή από το Λογοτεχνία εν Αθήνες, που είναι ο διοργανωτής αυτών των παρουσιών, των από κοινού δηλαδή συνεντεύξεων του Λεωνάρντο Παδούρα με τον Πέτρο Μάρκαρη. Ο Πέτρος Μάρκαρης λόγω έκτακτου κολλήματος δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί. Θα γίνει η προγραμματισμένη εκδήλωση με την παρουσία του Παδούρα και με την χάρη σου Αναστασία μου και με την συνάδελφό μας την Αναστασία Γρηγοριάδου στη συνομιλία μαζί του στο Βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης. 7.30 επαναλαμβάνω σήμερα. Το θέμα τώρα είναι βέβαια ένα καινούριο βιβλίο, μόλις κυκλοφόρησε, το «Αβάνα περιπλανήσεις στο χώρο και τον χρόνο» του Λεωνάρντο Παδούρα. Οι συζητήσεις βέβαια ανάμεσα στους δύο, τον Μάρκαρη και τον Παδούρα, δίνουν και παίρνουν σε σχέση με τους λογοτεχνικούς τους ήρωες, τους διάσημους, Μάριο Κόντε, τον αστυνόμο, τον κουβανό αστυνομικό του Παδούρα, και τον δικό μας εδώ, τον Κώστα Χαρίτο, αυτόν τον συμπαθή μικροαστικό τύπο που έχει φτιάξει, ας πούμε, του καθόλου συνηθισμένου αστυνομικού, με την οικογένειά του, με την αγάπη του σε συγκεκριμένα μαγεθά φαγητά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα συζητούσαν λοιπόν οι δυο τους για την ανάπτυξη χαρακτήρων στην Καραϊβική και την Μεσόγειο, με τον τίτλο «Χαρίτος και Κόντε, φίλοι για πάντα». Τώρα θα έχουμε μόνο τον Κόντε. Νομίζω ότι φίλοι για πάντα θα μείνουν. Άλλωστε έχουν παρελθόν ο Παδούρα με τον Μάρκαρη. Τους βρήκα σε μια φωτογραφία που παίζουν τάβλη και πού παρακαλώ, στο Ελ Σαλβαντόρ. Πάμε σε τραγούδι όμως, Χριστό.

Φεγγάρι Αγάπη Χωρισμός με στίχους και μουσική του Γιάννη Σπάθα εδώ. 1998 ήταν όταν ο τόσο αγαπημένος και άδικα χαμένος Μανώλης Λιδάκης είχε κυκλοφορήσει τον δίσκο του «Ήλιος του Γενάρη» με αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπάθα ανάμεσα στα άλλα. Τι άλλο τώρα έχω να σας πω, αρκετά έχω να σας πω. Καταρχήν για τις 24 του μήνα, 24 Ιουνίου, πέρα από την βραδιά ωραίων λέξεων για την οποία θα μιλήσουμε από εβδομάδα με τον Μπάμπη Νανακούδη, όπου πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα στο Χορτιάτι, στη Βυζαντινή Εκκλησία Χορτιάτι, έχουμε το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Κήπου μια πολύ ωραία συναυλία. Έχουμε συναυλία του Καζαντζή, σε μια σύμπραξη του Γιώργου Καζαντζή, σε μια σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα, κοιτάξτε τώρα να δείτε με τη σπουδαία. Τις σπουδαίες φωνές έχει γύρω του στο πρόγραμμα αυτό που έχει τον τίτλο από τον τελευταίο του δίσκο Παρμένος, ο τίτλος το Πλανόδιος, αυτός είναι ο τίτλος, με στίχους στην Αντίνας Κυριαζή το συγκεκριμένο τραγούδι και πολύ ωραίες ερμηνείες από Σκουλά και Θεοδωρίδου, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Σας πω μια κουβέντα ακόμα, να σας προετοιμάσω δηλαδή να έχετε από τώρα κατά νου 24 Ιουνίου το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Κήπου τι γίνεται. Είναι μαζί με τον Καζαντζή βέβαια η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά είναι ο Βασίλης Λέκας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Μεράντζας, ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Ελένη Δημοπούλου. Από ονόματα μπορώ να πω ότι είναι πραγματικά μια πλειάδα σπουδαίων ερμηνευτών στα τραγούδια του Καζαντζή. Και πάμε να ακούσουμε τον Πλανόδιο.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ημέρας, της σημερινής εκπομπής μας σε αυτή τη μέρα. Αύριο να σας πω προκαταβολικά ότι θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής η Κορίνα Λεγάκη, η οποία οργανώνει ένα secret concert της 22 του μήνα και ελπίζω να μάθουμε αύριο το που θα γίνει όταν θα συζητήσουμε μαζί της. Επίσης την ερχόμενη εβδομάδα, που σας είπα εκεί κάπου Δευτέρα, ναι, θα συνομιλήσουμε με τον Μπάμπη Νανακούδη για τη βραδιά ωραίων λέξεων. Και τώρα ναι, θα πάμε να αφήσουμε τη μοναξιά της Ναντίνας Κυριαζή, που την κουβαλούσε χρόνια στον νόμο, θα πάμε να την αφήσουμε κάπου εκεί Πατησίων και Παραμυθιού γωνία. Από τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε τον ήχο, από τον Γιάννη Τσολακίδη που είχε την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ευχές για όλα καλά.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο RTECO.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λάφει η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 18 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζει την πορεία του το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κωμωδία που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Η 9χρονη Μάρτζη μεγαλώνει σε μια προοδευτική οικογένεια στην Τεχεράνη του 78, την περίοδο της ανατροπής του Σάχη και του θρησκευτικού φανατισμού της Ισλαμικής Επανάστασης. Με το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, οι γονείς της τη στέλνουν για σπουδές στη Βιέννη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα της ύστερα από χρόνια για να καταλήξει τελικά στο Παρίσι το 1994. Μεταφορά του ομώνυμου best seller comic. Στον πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, με την ευκαιρία 2 συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής τζαζ που συνένωσε ο Ράι Κούντερ με μία ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Στην ταράτσα του Soul SKG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καρά, παρουσιάζουν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, μνήμες και συνέστημα, με αφετηρία τους διαχρονικούς στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και θεατρικότητα και στο θέατρο κήπου η Λίλα σε μια δίωρη pop hip-hop εμπειρία. Το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού 2026 επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετατρέποντας τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη Light Play στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα, μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα του Trans Global World Music Chart του Ιουνίου 2026. Να υπενθυμίσουμε πως το συγκεκριμένο chart, το οποίο φιλοξενούμε κάθε μήνα, δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2015 από τους Άγχελ Ρομέρο, Αρασέλη Τσιγκάν και Χουάν Αντώνιο Βάσκες, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου μουσικοκριτικών, οι οποίοι εργάζονται σε τακτική βάση, διαδίδοντας την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο. Είναι ένας τρόπος να ανοίξουν δρόμοι για καλλιτέχνες ανεξάρτητα από γεωγραφικά εμπόδια, με βάση την αξία και το ταλέντο τους και όχι τη δημοτικότητα, τις μεγάλες παραγωγές ή τις πωλήσεις δίσκων. Στην δέκατη θέση, από την πέμπτη, συναντάμε το group Bantu Continua Uhuru Consciousness, δηλαδή BCUC, όπως θα τους αποκαλούμε για συντομία, με το άλμπουμ τους The Road Is Never Easy. Η νοτιοαφρικανική μπάντα που έπαιξε πριν από λίγες ημέρες στο Festival στα Σκόπια μας χαρίζει ένα δίσκο που μπλέκεται λειτουργικά και εκκλησιαστικά τραγούδια με rap, funk και rock and roll ήχους. Η μουσική πρέπει πάντα να αντιχεί την πνευματικότητα, την ιστορία και το μέλλον του λαού, δηλώνουν τα μέλη της μπάντας, η οποία το 2023 τιμήθηκε με το αναγνωρισμένο βραβείο του WOMEX, μια διάκριση που αναγνωρίζει το ατρόμητο έργο τους και τις υπερβατικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Το The Road Is Never Easy είναι το πέμπτο άλμπουμ του BCUC και το ντεμπούτο του στην Out There Records. Αυτή τη νέα του δουλειά που μοιάζει με ένα κήρυγμα gospel που συγκρούεται με μια punk συναυλία, ταξιδεύουν τους ακροατές σε ένα ακόμη αφροψυχεδελικό ταξίδι στην ψυχή του Σοβέτο. Η BCUC είναι ποιητές του δρόμου, μερικές φορές επαναστατικοί, μερικές φορές καθησυχαστικοί, αλλά πάντα ελπιδοφόροι και συμπονετικοί. Όταν είσαι από το Σοβέτο, δεν μπορείς να υποχωρήσεις ούτε να παραδοθείς, δηλώνουν. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Higher Vibes.

your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes. Νέα είσοδο στο Transglobal World Music Chart του Ιουνίου πραγματοποιούν οι Αφρικανοί τα Μικρές με το καινούριο τους άλμπουμ Ασικέλ. Ο τίτλος σημαίνει ταξίδι, συμβολίζει το πόσο μακριά έχει φτάσει το group. Οι τα Μικρές είναι σύνδεση, το όνομά τους, η ένωση στα Ταμασέκ. Γεννήθηκαν το 2006 με επικεφαλής τον Ουσμανέ Ακμόσα και Σέκ Ακτήλια. Οι δυο τους έχουν καταγωγή από την Τανζαγουατέν, μια περιοχή στα σύνορα Μάλι Αλγερίας. Το group είναι πειρασμένο από τον ήχο των βετεράνων την Αρίγουεν και έχει γίνει μια από τις πιο ζωτικές φωνές του λαού Κέλτα Μασέκ. Ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη δεινή τους θέση, ενώ παράλληλα διοχετεύει εμπειρίες εξορίας, απώλειας και αντίστασης. Η ηχογράφηση του Ασικέλ πραγματοποιήθηκε σε ένα διάστημα 10 ημερών τον Οκτώβριο 2025 στην Ολλανδία, στο Χάρλεμ. Χρησιμοποίησαν ένα κασετόφωνο 16 κομματιών από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Θεματικά συνεχίζει την εξαιρέτηση τη εξορία του εκτοπισμού και του Ασούφ από τα Μικρέστ. Αυτήν την αμετάφραστη λέξη, τα Μασέκ, που περιλαμβάνει την νοσταλγία, τη λαχτάρα και την προσμονή. Και εμείς θα ακούσουμε την σύνθεση Eilal, όπου συμμετέχει ο βετεράνος επικεφαλής των Τιναρίγουεν, Ιπραήμ Αγ Αλχαμπίμπ.

Λίγα χιλί, λίγα μου το χιλί. Je me rends un choix fou d'une fois.

Οι Νεμπασόλο και Μπενέκο Ντιακιτέ με το A Gin and a Hunter Went Walking στην Nonesuch Records, το άλμπουμ αυτό, παραμένουν σταθερά στη δεκάδα, ωστόσο πέφτουν 5 θέσεις από την 3η στην 8η θέση του Transglobal World Music Chart. Το άλμπουμ του θρυλικού δεξιοτέχνη του Μπαλαφών από το Μάλι, Νέμπα

φωτογραφημένες σε ένα κήπο του Μπαμακό κάτω από ένα δέντρο μάγκο. Ξεκίνησα μετά τη δύση του ηλίου και ακούγονται γρίλοι να κελαϊδούν κατά τη διάρκεια των ήσυχων στιγμών. Και το άλμπουμ αυτό είναι μια από τις καλύτερες νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε στο τομέα της παγκόσμιας μουσικής και θα ακούσουμε τη σύνθεση Ιερεντών Μπαλί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Κάθε μήνα έχουμε καθιερώσει την ενότητα το Transglobal World Music Chart. Είναι μια δεκάδα των καλύτερων νέων δισκογραφικών βουλιών όσον αφορά τις μουσικές του κόσμου, έτσι όπως έχουν επιλεγεί από μουσικοκριτικούς της World. Είναι ένας τρόπος να διαδοθούν οι καλύτερες παραγωγές της παγκόσμιας μουσικής και φυσικά επιλέγουμε τώρα την καλύτερη δεκάδα του Ιουνίου. Στην 7η θέση έχουμε νέα είσοδο, τη συνεργασία της Natasha Atlas με το Sammy Bisai στο Parallel Universe Volume 1. Στην οδηπόρηση ζωή και τη δημιουργία μοιράζονται μια κοινή αγγλοαιγυπτιακή κληρονομιά και μια βαθιά αμοιβαία κατανόηση της ζωής. Να πούμε πως συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008 κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας, μια συνάντηση η οποία σηματοδότησε την έναρξη ενός μακροχρόνου δημιουργικού διαλόγου που διαμορφώνεται την εμπιστοσύνη, την περιέργεια και μια κοινή μουσική γλώσσα. Η Natasha Atlas είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της σύγχρονης μουσικής. Έχει συμπράξει με τους Peter Gabriel, την Sony, Nigel Kane, Jean-Michel Jarre, Ibrahim Malouf και πολλούς άλλους. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία και εμφανίστηκε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές του κόσμου. Ο Sammy Bisai είναι Αιγύπτιος βιολονίστας, συνθέτης, παραγωγός και μουσικός καλλιτεχνικός διευθυντής, ο οποίος μετακόμισε στο Λονδίνο το 1999, ανέπτυξε μια ευρεία μουσική πρακτική που εκτείνεται σε jazz, αυτοσχεδιασμούς, ηλεκτρονική μουσική, rock, pop και πειραματικές μορφές, και οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως είναι Tom Jones, Shakira, Sekou Keita και πολλοί άλλοι γνωστοί μουσικοί. Να πούμε πως ο Bisai και η Atlas είναι συνοδοιπόροι και στην ζωή και στην τέχνη, και το τελευταίο τους project, Parallel Universe Volume 1, φέρνει στο προσκήνιο τη μακροχρόνια εξελισσόμενη συνεργασία τους. Σχεδιασμένο στο πρώτο κεφάλαιο μια συνεχιζόμενη σειρά, το άλμπουμ αυτό εξερευνά εναλλακτικά χρονοδιαγράμματα μέσα από ένα τολμηρά μοντέρνο όραμα της αραβικής pop, της ηλεκτρονικής παραγωγής και της δίγλωσης σύνθεσης τραγουδιών. Ακούμε τη σύνθεση Ντάουσα.

Ακόμη μια νέα είσοδος έρχεται στο νούμερο 6 του Trans Global World Music Chart, Shai Benzur, Johnny Greenwood and the Rajasthan Express με τον δίσκο Ranja στην World Circuit Records, τη βρετανική δισκογραφική που γιορτάζει φέτος 40 χρόνια ζωής, και θα αφιερώσουμε και εκπομπή στις επόμενες εβδομάδες. Το 2015 ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη Ισραηλινός μουσικός Shai Benzur και το ενδικό συγκρότημα The Rajasthan Express συνεργάστηκαν με τον John Greenwood, τον Radiohead και The Smile για να δημιουργήσουν τον Τζουνούν, το οποίο ηχογράφησαν στο Ραζαστάν. 10 χρόνια στο το σύνολο αυτό των 20 ατόμων ξανασμίγησε στο στούντιο του Greenwood στην Οξφόρδη για μια έτσι πλούσια παραγωγή με funk ύφος, γιορτινή ατμόσφαιρα, στην οποία συμμετέχει και ο drummer Tom Skinner. Το album Ranja σημαίνει ανιδιοτελής αφοσιωμένη αγάπη, έχει ως στόχο να γιορτάσει την τέχνη της μουσικής σε μεγάλη κλίμακα, και εμείς θα ακούσουμε το Σάκι, ένα κομμάτι με ηλεκτρονικό φόντο, πυκνά synthesizer και drum machine που πλαισιώνουν τα φωνητικά.

Φατουμάτα Ντιαουάρα, η υποψήφια για γκράμι τραγουδίστρια, στιχουργός και κιθαρίστρια από το Μάλι, μας χαρίζει το πιο προσωπικό της έργο μέχρι σήμερα, το άλμπουμ Massa. Το συναντάμε στην 5η θέση του Transglobal World Music Chart. Εσωστρεφές και δυνατό, το άλμπουμ αυτό εξερευνά τη μητρότητα, την πίστη, τη μνήμη, την αφεκτικότητα, μετατρέποντας την προσωπική σκέψη σε παγκόσμια αφήγηση. Μέσα από τα τραγούδια της Φατουμάτα προσκαλεί τους ακροατές να αγκαλιάσουν ευγνωμοσύνη και να αποδεχτούν ότι το πεπερωμένο είναι απόφευκτο μέρος του ανθρώπινου ταξιδιού. Να πούμε πως επίσης αυτός ο δίσκος είναι ένα συγκινητικό, μάλλον ένα συγκινητικός φόρος τιμής στον εκλειπώντα πατέρα της, του οποίου η αγάπη συνεχίζει να την καθοδηγεί και μετά το θάνατό του. Η Φατουμάτα Ντιαουάρα επεκτείνει το ηχητικό της σύμπαν, συνδυάζοντας μουσική κληρονομιά από το Μάλι με pop υφές, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ειδόλου της Pop M, δημιουργώντας έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα ριζωμένος και προοδευτικός. Με το Massa επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο ζωτικές φωνές της αφρικανικής μουσικής και ακούμε την μόνιμη σύνθεση.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης της γειτονιάς του κόσμου είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη συντροφιά με την Πία Βαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Και βρισκόμαστε προς το τέλος των World, μάλλον του Transglobal World Music Chart. Είναι μια καινούρια νότητα την οποία καθιερώνουμε μια φορά το μήνα. Έτσι λοιπόν σας παρουσιάζουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια, μάλλον άλμπουμ. Εμείς επιλέγουμε τραγούδια από τα άλμπουμ αυτά. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αυτοί, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η λίστα από μουσικοκριτικούς οι οποίοι κινούνται στο πεδίο των μουσικών του κόσμου. Ένα διεθνές δίκτυο μουσικοκριτικών διαμορφώνει αυτό το chart. Και περνάμε λοιπόν στη θέση νούμερο 4, σε σύνολο 10 καλύτερων τραγουδιών της παγκόσμιας μουσικής. Συναντάμε τους Κοκάνια, τον Λα Φρέσ και Καρολίν Ντουφό με το νέο τους άλμπουμ Flam Folklore. Αντλώντας από θράσματα παραδοσιακής οξυτανικής μουσικής, το δίδυμο συνθέτει, αναδημορφώνει και επανερμηνεύει αρχαίες μελωδίες με πρωτότυπα κείμενα σε μια σύγχρονη γλώσσα που αντιχεί τόσο ανατρεπτικές οξυτανικές μνήμες όσο και σημερινούς αγώνες. Η λογογραφία για τους Κοκάνια δεν είναι ούτε διακόσμηση ούτε νοσταλγία. Είναι ένας τόπος όπου οι αφηγήσεις, οι ταυτότητες και οι φαντασίες βρίσκονται σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση. Μεταξύ άλλων συναντούν τον παραγωγό Ραούλ Ρεφρέ, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο προηγούμενο δίσκο τους Πουπούτ και διαμόρφωσαν την ηχητική ταυτότητα του άλμπουμ Flam Folklore, από όπου ακούμε τη σύνθεση La Mazurana.

Οι βετεράνοι της μουσικής των Τουαρέκ, την Αρίγουεν, έπεσαν στην τρίτη θέση από την κορυφή του Τώρα Global World Music Chart με το 10ο άλμπουμ τους Hogar στη δική τους δισκογραφική εταιρεία Wedge. Επιστρέφουν στα θεμέλια του ήχου τους. Οι βεβαιωμένοι με γκράμι καλλιτέχνες των blues της ερήμου είναι εδώ και 45 χρόνια υποστηρικτές της νομαδικής κουλτούρας της φυλής του Τουαρέκ στα έρημα σύνορα μεταξύ Μάλι και Αλγερίας. Η μουσική τους εκφράζει την εξορία, την περιθωριοποίηση και την αντίσταση. Η αφήγηση αντανακλά πως ο λαός των Τουαρέκ, βαθιά συγκλονισμένος από τις κρίσεις που πλύνουν τη Σαχάρα, βρήκε στη μουσική έναν τρόπο να επιβιώσει, να παραμείνει ενωμένος και να κάνει τη φωνή του να ακουστεί. Να πούμε πως την Αρίγουεν είναι και συχνοί έτσι, επισκέπτες, συχνοί τέλος πάντων, έχουν έρθει 2-3 φορές σίγουρα στην Ελλάδα. Τους απολαύσαμε πριν από κάποια χρόνια και στο Sunny Festival. Εμείς τώρα από τη νέα του δουλειά Hogar θα ακούσουμε τη σύνθεση Ergat Afewo. Το κομμάτι αυτό έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ το οποίο αξίζει να παρακολουθήσετε. Είναι animation.

σταθερή στην δεκάδα, στη δεύτερη θέση συγκεκριμένα του Trans Global World Music Chart, είναι η γαλλογερινή σου Ατμασί με το νέο της δίσκο Zagat. Η λέξη προέρχεται από τη γαλλική έκφραση Sasfigat, η οποία χρησιμοποιείται στην Αλγερία για να δηλώσει τα πράγματα χειροτερεύουν. Περισσότερο από μια γλωσσική αναφορά, ο τίτλος επιβεβαιώνει τη διπλή κληρονομιά της μουσικού μεταξύ της Αλγερίας, όπου γεννήθηκε, και της Γαλλίας όπου ζει και δημιουργεί μουσική τα τελευταία 26 χρόνια. Ο δίσκος εξερευνά μια γκάμα έντονων συναισθημάτων, πόνο, θυμό και εξέγερση, αλλά και ελπίδα και θάρρος σε ήχους ηλεκτρικής ροκ, αφρομπίτ, φόλκ της Σαχάρας, παρισιάνικα blues. Το Zagat ηχογραφήθηκε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο με παραγωγό τον κιθαρίστα Justin Adams, με τον οποίο Σουάντ συνεργάστηκε και στο δίσκο της Sequana. Και ο Κονγκολέζος ράπερ Ιουσούφα, ο Γάλλος ράπερ από τη Ρουάντα Γκέλ Φέικ κάνουν guest εμφανίσεις μαζί με μια εξαιρετική μπάντα η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Τζον Μπάκοτον στα πλήκτρα, συνεργάτη των Massive Attack και Robert Plant και Billy Fuller στο μπάσο. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Anna Isan.

Στην πρώτη θέση του Transglobal World Music Chart έχουμε την εντυπωσιακή είσοδο του αγαπημένου βραζιλιάνου καλλιτέχνη Σέου Ζόρζη με το εξαιρετικό The Other Side που ακούσαμε και στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες. Τον αγαπήσαμε κυρίως μέσα από τις διασκευές του σε κομμάτια David Bowie στην ταινία του Wes Anderson The Life Aquatic με τον Steve Zissou και το ρόλο του στο film City of God, Η Πόλη του Θεού. Ήχοι του κανονικά είναι σάμπα, soul, rock και pop, όμως στο νέο του άλμπουμ ο Σέου Ζόρζη γοητεύεται από την jazz. Το The Other Side ολοκληρώθηκε μετά από 16 χρόνια προετοιμασίας. Είναι ένας εκλεπτισμένος ορχιστρικός εορτασμός της βραζιλιάνικης μουσικής, κινείται μεταξύ jazz και bossa nova. Η ιδέα του δίσκου προέκυψε από έναν φίλο του και συνεργάτη, τον θρυλικό παραγωγό Μάριο Καλντάτο Jr. Και το άλμπουμ περιλαμβάνει διασκευές τραγουδιών όπως είναι το Κρένσα του Μίλτον Νασιμέντο, όπως επίσης και το Girl You Move Me από το καναδικό συγκρότημα Cain & Abel, το οποίο ενέπνευσε το project. Ο Σέου Ζόρζη συνεργάζεται με τον Αμερικανό τραγουδιστή και θαυμαστή της βραζιλιάνικης μουσικής Beck, στο Riverman του Βρετανού τραγουδιστή Nick Drake. Στο Quanto Shegu ο Σέου Ζόρζη ερμηνεύει ένα τραγούδι με τη Μαρίζα Μόντσι, τον τριμπαλίστα, το οποίο έγραψαν μαζί με τον Αρνάλντο Αντούνιες. Και ανάμεσα στα κομμάτια με επίτιμο προκειμένου στο Vento de Mayo του Μάριου Μπόρζης περιλαμβάνει ένα ντουέτο με την Μαρία Ρίτα, με το οποίο θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ο Σέου Ζόρζη είναι ένας πραγματικός πρεσβευτής της βραζιλιάνικης κουλτούρας, ο οποίος μας γοητεύει δισκογραφικά και πολύ θα θέλαμε να τον δούμε και live κάποια στιγμή. Vento de Mayo λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης γειτονιές του κόσμου. Σε αυτήν την εκπομπή φιλοξενήσαμε την δεκάδα του Transglobal World Music Chart. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Καλησπέρα, λίγο μετά τις 4 και σήμερα, λίγο διαφορετικά ξεκινάμε στην εκπομπή, γιατί έχω καλεσμένο, γιατί ξεκινούν πολύ ωραίες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Θα σας τα πω όλα στην πορεία. Βάσο Βλαχοπούλου, 58.43, εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ξεκίνησε και σήμερα μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας, αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Αγγελική Μπρέλου ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5 και να πω ότι σήμερα φιλοξενούμε τον Κωστή Φωκά, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους με διεθνή παρουσία, κοκκίνησε, με αφορμή την έκθεση και το φωτογραφικό λεύκομα Boys with Feelings. Μιλάμε για την ανθρώπινη σύνδεση, θα με διορθώσει να τα λέω σωστά, τη μοναξιά, την ταυτότητα, την ανδρική ευαλωτότητα, τη δύναμη της φωτογραφίας να δημιουργεί νέους τρόπους θέασης του ανθρώπου και των σχέσεων. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τα είπα σωστά, έπεσα κατευθείαν, είμαι to the point που λένε.
1: Είσαι, ναι, ναι.
0: Θα μιλήσουμε, μάλλον σου έχω πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω αν προλάβουμε. Να πω ότι ο Κωστής, όπως και κάθε καλεσμένος τελευταία, έχει φέρει και τη μουσική του, γι' αυτό και ακούσαμε All I Need από Air στο ξεκίνημα. Θα κάνει λίγο έτσι ένα takeover στην εκπομπή μου και το επόμενο κομμάτι είναι δική του επιλογή. Άρα Κωστή, είσαι φωτογράφος και εικαστικός.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Το έργο σου που επικεντρώνεται στο ανθρώπινο σώμα...
1: Ναι, πες. Στο ανθρώπινο σώμα. Είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε περίπου 10 χρόνια πριν. Okay. Ξεκίνησε πριν 10 χρόνια στην Αθήνα, ταξίδεψε αρκετά, μετά συνέχισε στην Κρήτη, πήγε μέχρι την Αμερική.
0: Έφτασε μέχρι την Αμερική μάλιστα.
1: Και μετά ξαναγύρισε στην Αθήνα.
0: Το γύρο του κόσμου.
1: Ναι, όπου ολοκληρώνεται κιόλας σε ένα βαθμό.
0: Η συγκεκριμένη δουλειά.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ μιλώντας γενικά, λέω ότι το έργο σου γενικά επικεντρώνεται στο ανθρώπινο σώμα, την ταυτότητα, το φύλο, την οικειότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι, όχι
1: σωστά.
0: Μόνο η συγκεκριμένη έκθεση.
1: Όχι, η συγκεκριμένη έκθεση είναι ένα μέρος.
0: Είναι ένα μέρος
1: της δουλειάς του Boys with Feelings, το οποίο ξεκίνησε το 2013 χωρίς τίτλο, χωρίς ιδέα.
0: Εγώ ο τίτλος πότε ήρθε στο...
1: Προέκυψε στην πορεία όταν άρχισε να παίρνει μια μορφή η δουλειά κατά κάποιο τρόπο και έτσι ήρθε και ο τίτλος.
0: Να πω λίγο κάτι, γιατί εγώ εντυπωσιάστηκα, σε μελέτησα από χθες.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Όντως Art Basel Miami, όντως Μουσείο Μπενάκη, όντως Λουβρό.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Όντως, ID, Days, The Vice, Gay Times και όλα αυτά. Μάλιστα. Άρα το Boys With Feelings αποτελεί το πρώτο προσωπικό φωτογραφικό βιβλίο σου.
1: Ακριβώς. Ναι. Ναι.
0: Και έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εγώ προς το παρόν μιλάω περισσότερο από σένα, γιατί ντρέπεται ο Κωστής, πρώτη φορά κάνει ραδιόφωνο, που θα πάει όμως. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ έχουμε βρει κοινές αγάπες με τον Κωστή Φωκά στη μουσική. Τη μουσική την ίδια που, όπως μου έλεγε τώρα, θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του και τα τραγούδια που έφερε είναι τα τραγούδια που άκουγε στη διάρκεια όλης αυτής της πολύ όμορφη δουλειά.
1: Σωστά. Ακριβώς.
0: Για πες μου λίγο τη σύνδεσή σου με τη μουσική, γιατί έχει σημασία.
1: Λοιπόν, η σύνδεση άρχισε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Που η μητέρα μου δούλευε σε δισκογραφική εταιρεία και ερχόντουσαν στο σπίτι άπειρα βινίλια, όπου εγώ σε πάρα πολύ μικρή ηλικία τα άκουγα. Πολλές φορές χωρίς να τα καταλαβαίνω ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα η μουσική, στο να αγαπήσω την τέχνη και να ασχοληθώ με αυτή.
0: Μέσω της μουσικής δηλαδή,
1: ναι,
0: προχώρησες και έφτασες στη φωτογραφία.
1: Να, ακριβώς.
0: Είναι και οι δύο τρόποι έκφρασης πολύ,
1: πολύ
0: σοβαροί.
1: Ακριβώς.
0: Τι ήταν αυτό που γέννησε το Boys with Feelings?
1: Λοιπόν, αυτό γεννήθηκε κάπως μόνο του. Όπως είπα και πριν, δεν υπήρχε ιδέα πριν ξεκινήσω να βγάζω φωτογραφίες.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα θα σε διακόψω, γιατί νομίζω ότι κάπου είδα ότι το project ξεκίνησε από τη μοναξιά. Εγώ αυτό όταν το διάβασα λίγο έτσι με συγκλώνησε, γιατί νομίζω ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν κάνει σπουδαία πράγματα μέσα από αυτή την, ναι, αίσθηση, μέσα από τη μοναξιά.
1: Ισχύει αυτό. Η μοναξιά, ναι, για μένα ήταν και μέρος της διαδικασίας, από την άποψη ότι ήταν ένα project το οποίο ήταν προσωπικό. Ασχολήθηκα εγώ εξ ολοκλήρου, από όλα τα στάδια δηλαδή. Το έχω κάνει όλο μόνος μου, για να πω. Φυσικά με τα μοντέλα, τους φίλους μου, που είναι ένα τεράστιο μέρος αυτού του project. Αλλά όλο το υπόλοιπο έγινε από μένα. Ήταν οι στιγμές αυτές οι βραδινές που μόνος μου σκεφτόμουν πράγματα, που ήθελα να κάνω πράγματα.
0: Ξέρεις, τώρα τελευταία, επειδή μιλώ με καλλιτέχνες από διάφορα, από διάφορους τομείς της τέχνης, και αυτό που είπες τώρα,
1: ναι,
0: μου το έχουν πει και άλλοι. Όχι, δεν λέω ότι είναι συνηθισμένο, αλλά αυτό το ότι κάθισα μόνος μου και έβαλα ψυχή σε όλο αυτό και τα έκανα όλα μόνος μου, γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος έκφρασης που έβλεπα εκείνη τη στιγμή,
1: ναι,
0: στη ζωή μου.
1: Ισχύει.
0: Κάπως έτσι, εγώ αυτό ακούω.
1: Κάπως έτσι. Και επειδή είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάπως αγοραφοβίες, δεν μου αρέσει να βρίσκομαι σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι επίσης στο επίκεντρο.
0: Που θα είσαι σήμερα.
1: Που θα είμαι σήμερα. Οπότε όλο αυτό έχει αρκετή εσωστρέφεια.
0: Πώς μετατράπηκε όμως αυτή η εμπειρία σε μια δουλειά που μιλά για τη σύνδεση? Γιατί γι' αυτό μιλά.
1: Ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να συνδέομαι με τον κόσμο. Ήταν ένας τρόπος για μένα να συνδεθώ με τον κόσμο.
0: Αντικρουόμενο λίγο τώρα αυτό. Δεν θέλω να είμαι με πολύ κόσμο, αλλά μέσα από αυτό συνδέομαι με τον,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Ναι, γιατί θέλω να συνδέομαι, απλά
0: από μακριά.
1: Φοβάμαι, ναι, και από μακριά ακριβώς. Ισχύει.
0: Ναι. Άρα γι' αυτό έβαλες τον τίτλο Boys with Feelings.
1: Ναι, ήταν και λίγο αντιπροσωπευτικό. Είναι πολύ βιωματικό αυτή η δουλειά και πολύ προσωπική. Και χαίρομαι που ο κόσμος κάπως ταυτίζεται με αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακριβώς λίγο τις ίδιες σκέψεις, φοβίες.
0: Ναι, έχεις έναν απέναντί σου τώρα, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Άρα, να σταθώ λίγο στο βιβλίο. Η μεγαλύτερη πρόκληση στη δημιουργία αυτού του βιβλίου ποια ήτανε?
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση ήτανε λίγο να ξεπεράσω κάποιους φόβους που είχα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ξεκίνησα να βγάζω τις φωτογραφίες, φοβόμουν για το πόσο ο κόσμος θα το πάρει όλο αυτό. Πώς θα το εκλάβει όλο.

0: όσο μπορούμε.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Κι εγώ.
1: Θα περάσω λίγο στο κομμάτι φωτογραφία πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω τι σε ελκύει στο ανθρώπινο σώμα ως φωτογραφικό θέμα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι τα άκρα, τα χέρια και τα πόδια.
1: Ποια είναι αυτή η σκέψη που κάνεις?
0: Είναι, μπορούμε να εκφραστούμε μέσα από τα χέρια μας. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή απόκλεισα και τα πρόσωπα στις φωτογραφίες μου.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί έχεις αποκλείσει τα πρόσωπα.
0: Ναι, ναι. Κράτησα τα βλέμματα μόνο.
1: Ναι.
0: Που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόσωπο κάπως δίνει ταυτότητα. Και ήθελα να το αποφύγω λίγο αυτό. Ήθελα το σώμα να γίνει λίγο πιο συλλογικό. Δηλαδή να βλέπει ο άλλος ένα σώμα και να μπορεί να ταυτίζεται σε έναν βαθμό.
1: Ναι.
0: Το πρόσωπο κάπως ταυτοποιεί αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να το αποφύγω λίγο αυτό.
1: Με το βλέμμα και με τα άκρα ως τρόπο, ως εργαλείο έκφρασης, εγώ ακούω κάτι πολύ συναισθηματικό. Ενώ το πρόσωπο μπορεί πολύ εύκολα να βάλει ένα προσωπείο, να βάλει μια μάσκα. Ωραία, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και να επιστρέψω και να μιλήσουμε λίγο ακόμα για τη φωτογραφία.
0: Αμέ.
2: Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant. Alors, écoute.

Άλλο ένα κομμάτι λοιπόν από τις επιλογές που έκανε σήμερα ο Κωστής Φωκάς, καλεσμένος στην εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου, με αφορμή την έκθεση και το φωτογραφικό λεύκωμα Boys with Feelings. Μιλούσαμε για τη φωτογραφία και θέλω να σε ρωτήσω πώς δημιουργείς μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που φωτογραφίζεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω βρεθεί στη θέση του μοντέλου και θέλω να τρέξω και να φύγω και να εξαφανιστώ. Αν δεν σε κάνει φωτογράφος να νιώσεις καλά,

0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Ισχύει 100%. Η σχέση με το μοντέλο είναι για μένα η πιο σημαντική σχέση. Σε αυτή τη δουλειά σίγουρα έπαιξε τεράστιο. Είναι φίλοι μου πρώτα απ' όλα, όλα τα παιδιά. Πολύ δύσκολα θα μπω στη διαδικασία να φωτογραφίσω έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι χορευτές, είναι καλλιτέχνες, είναι ηθοποιοί. Περισσότερο χορευτές, και γι' αυτό μ' αρέσει κιόλας, γιατί μπορούν και εκφράζουν το σώμα τους με χέρια, τα πόδια, όλα αυτά. Είμαστε φίλοι με τα μοντέλα μου. Δηλαδή περνάμε καλά, φωτογραφίζουμε, που είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Έχει προσωπικές εικόνες στο βιβλίο δηλαδή?
1: Έχει και προσωπικές.
0: Έχει και προσωπικές.
1: Ναι.
0: Και είναι, υπάρχει μια φωτογραφία που μπορεί να πούμε ότι συνοψίζει όλο το έργο?
1: Ναι. Είναι μια φωτογραφία, όχι, είναι οι φωτογραφίες που βγάζω με τους καθρέφτες. Ο καθρέφτης για μένα έπαιξε τεράστιο ρόλο σε αυτή τη δουλειά. Ξεκίνησε σαν παιχνίδι στην αρχή και μετά κατέληξε να το χρησιμοποιώ σχεδόν συνέχεια. Έχει μαζευτεί ένας τεράστιος όγκος.
0: Πώς σε βοηθάει ο καθρέφτης όλο αυτό το project, δηλαδή πώς το σκέφτεσαι?
1: Ο καθρέφτης για μένα έχει πάρα πολλές έννοιες. Έχει να κάνει με τον εαυτό μας, έχει να κάνει με την αποδοχή του εαυτού μας. Έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας.
0: Γιατί πολλές φορές κοιτάμε στον καθρέφτη και δεν βλέπουμε.
1: Νομίζω
0: τον εαυτό μας, ή μπορεί να βλέπουμε μία εκδοχή του εαυτού μας σήμερα και αύριο μπορεί να δούμε μία άλλη εκδοχή. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Είναι αυτό που λένε, ότι κάποιες μέρες κοιτάζομαι και δεν μ' αρέσω καθόλου και κάποιες άλλες φορές κοιτάζομαι και μ' αρέσω πάρα πολύ.
0: Ναι. Όντως. Πότε ξέρεις ότι μια φωτογραφία είναι ολοκληρωμένη? Ότι είναι εδώ και πάμε στην επόμενη?
1: Το καταλαβαίνω αμέσως.
0: Το καταλαβαίνεις αμέσως. Αυτό συνέβαινε πάντα ή με τον καιρό
1: νομίζω
0: το κατέκτησες?
1: Νομίζω πάντα.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Οι φωτογραφίες σου παρουσιάζουν άνδρες με έναν τρόπο που σπάνια βλέπουμε στα παραδοσιακά πρότυπα αρενοπότητας.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι η τέχνη μπορεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει σήμερα άνδρας?
1: Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύω ναι. Ναι. Η ορατότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Να είμαστε έξω, να φαινόμαστε. Αυτό. Ναι.
0: Πόσο πολιτική μπορεί να γίνει μια φωτογραφία, χωρίς να είναι άμεσα πολιτική?
1: Ναι. Δεν έχω πρόθεση πολιτική, για να είμαι ειλικρινής, στις φωτογραφίες
0: μου. Όχι άμεσα.
1: Ναι.
0: Πολιτική με την έννοια να δηλώνει κάτι, να παίρνει θέση.
1: Ναι. Πάντα δηλώνει. Οι φωτογραφίες που επιλέγω είναι πάντα οι φωτογραφίες οι οποίες θέλουν να πούνε κάτι. Για μένα, για τους άλλους. Να υπάρχει μια ιδέα από πίσω. Να υπάρχει πρόθεση ότι θέλω να επικοινωνήσω κάτι. Να πω κάτι μέσα από αυτό. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει η δεύτερη ανάγνωση στη φωτογραφία. Επειδή το γυμνό... υπάρχει κάπως αυτό, ότι όταν δούμε ένα γυμνό σώμα πάντα θα το σεξουλικοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει η δεύτερη ανάγνωση σε αυτό το πράγμα.
0: Επίσης σκεφτόμουν ότι όταν είδα μάλλον την έκθεση και το βιβλίο και αποφάσισα και σκέφτηκα ότι πόσο θα ήθελα να έρθεις εδώ, σκεφτόμουν ότι ζούμε σε μια εποχή όπου μιλάμε όλο και περισσότερο για συναισθήματα, για την ψυχική υγεία, για την ταυτότητα. Είναι όμως η κοινωνία πραγματικά έτοιμη να αποδεχθεί την ανδρική ευαλωτότητα, ή απλώς δηλώνει ότι την αποδέχεται? Και αυτό για εμένα είναι κάτι που με εξοργίζει, δηλαδή αυτές οι δηλώσεις οι βαρύχθουπες.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Είναι έτοιμη η κοινωνία να το αποδεχθεί αυτό, την ανδρική ευαλωτότητα, ή είμαστε ακόμα σε εκείνα τα παλιά πρότυπα της αρενοπότητας?
1: Είμαστε ακόμα σε ένα βαθμό, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή πρέπει να ετοιμάσουμε έδαφος για να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα πόσο αλλάζουν, αυτό είναι σχετικό. Αλλά πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς τα εκεί.
0: Είμαστε σε ένα καλό σημείο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Δεν ξέρω.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει δρόμος μπροστά μας.
0: Ότι υπάρχει, υπάρχει, αλλά ναι, έχουμε κατακτήσει τουλάχιστον κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ναι. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω πως ναι.
0: Δεν είναι... Δεν έχει, υπάρχει ένα υποκριτικό κομμάτι σε όλο αυτό, πιστεύεις?
1: Από ποια άποψη?
0: Από την άποψη ότι μπορεί να θέλουν πολλοί να το εκμεταλλευτούν marketing, εμπορικά, και να μην όντως πραγματικά είναι έτοιμοι να αποδεχθούν όλο αυτό το θέμα, και ότι απλά το εκμεταλλεύονται. Μπορεί να λένε ότι συμφωνούν, μπορεί να το προβάλλουν, αλλά επί της ουσίας, αν καθίσεις να μιλήσεις μαζί τους, αντιλαμβάνεις ότι δεν είναι έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι που πρέπει να φύγει. Αν φύγει η υποκρισία από τη μέση, θα λυθούν όλα ως διαμαγείας.
1: Ισχύει. Αλλά και το ότι μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι στη διαδικασία να τα σκέφτονται και αν όχι να τα αποδέχονται, τουλάχιστον κάπως να μπαίνουν σε μια διαδικασία έτσι λίγο να το σκεφτούν, είναι ένας τρόπος να αρχίσουν λίγο τα πράγματα σιγά σιγά να αλλάζουν. Σίγουρα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Σίγουρα, ναι, δεν το περιμένει κανείς αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να είναι λίγο πιο αληθινά, πιο ειλικρινή, με λιγότερη υποκρισία τα πράγματα για να προχωρήσουν. Εκεί σταματάνε όλα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, σήμερα έχω καλεσμένο στην εκπομπή τον Κωστή Φωκά. Δεν συζητάμε απλά για θέματα που μας απασχολούν, δεν συζητάμε απλά για το βιβλίο του, για την έκθεσή του σήμερα στο Volumar. Θα τα πούμε αυτά μετά. Συζητάμε για τη φωτογραφία, συζητάμε για την ανδρική ευαλωτότητα, για την τέχνη και ένα σωρό άλλα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να μου πεις πώς αντιδρά το κοινό όταν βλέπει αυτό το έργο. Έτσι να αποσπασματικά να μου πεις ένα-δύο αντιδράσεις.
2: Ναι. Ξεκίνησε κάπως στραβά όλο αυτό. Γιατί όταν άρχισα κάπως να δείχνω τη δουλειά μου μέσα από τα social media, άρχισα να παίρνω αρνητικά σχόλια στην αρχή.
1: Ναι.
2: Το οποίο κάπως με φόβησε, με αποδυνάμωσε λίγο. Μετά που το ξανασκέφτηκα βέβαια, το πήρα αλλιώς. Και λέω ότι ο κόσμος αντιδράει, ίσως τελικά να είναι και λίγο καλό. Οπότε ξεκίνησε έτσι, αλλά στην πορεία βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μου δίνει δύναμη να συνεχίζω.
1: Όταν λες ανταποκρίνεται θετικά εννοείς.
2: Θετικά, ναι, θετικά. Θετικά.
1: Υπήρξε από κάποιο σημείο και μετά που άλλαξε αυτό προς... Γιατί είπες ότι στην αρχή είχες και κάποιες αντιδράσεις.
2: Ναι, το οποίο με φόβησε πάρα πολύ.
1: Μπορείς το ορίσεις χρονικά αυτό, θέλω να πω. Πότε άλλαξε αυτό, πότε άρχισε να στρώνει, να το πω έτσι. Πότε άρχισε να γίνεται...
2: Στην πορεία, μέσα στην πορεία. Από την πορεία, ναι. Και μέσα, δηλαδή ίσως να με πείσμωσε κιόλας λίγο αυτό. Και μέσα στα χρόνια άρχισε να αλλάζει σιγά σιγά. Όταν άρχισε ίσως να ολοκληρώνεται κιόλας, οπότε να φαίνεται και λίγο πιο ολοκληρωμένο.
1: Και ίσως και όταν άρχισες και εσύ να το αντιμετωπίζεις με πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Είναι σωστή αυτή η λέξη?
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι, ναι.
1: Τι έχεις κρατήσει από τη διεθνή σου πορεία και τις εκθέσεις στο εξωτερικό? Γιατί εγώ είπα κάποια πράγματα που βρήκα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα, αν παρέλειψα κάτι. Θα ήθελα μάλλον πρώτα να μου πεις τι ακριβώς, με ποιο τρόπο ακριβώς είσαι στο Λούβρο.
2: Πήρα μέρος σε μια έκθεση ομαδική με 5 έργα, το οποίο ήταν μέσα στο Λούβρο. Μου κάναν την πρόταση δηλαδή από την γκαλερί να πάρω μέρος. Ήτανε από τα πιο σουρεαλιστικά πράγματα, γιατί εννοείται πήγα να το ζήσω. Και ήταν έτσι μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη για μένα. Όταν
1: Μαϊάμι
2: πέθηκα. Στο Art Basel ήτανε. Νομίζω ότι ήταν το 2000, ήταν στις πολύ αρχές, επιλέξανε μια φωτογραφία μου για να μπει στο περιοδικό που έβγαινε για την έκθεση, όπου ήταν και το εξώφυλλο, ας πούμε, κάπως παρουσίαζε
1: φανταστικό,
2: την έκθεση.
1: Ναι.
2: Έτσι ήταν το Art Basel.
1: Μπενάκι.
2: Στο Μπενάκι επίσης πήρα δύο φορές μέρος σε δύο εκθέσεις. Δεν θυμάμαι καθόλου χρονολογίες.
1: Το πιο πρόσφατο είναι ποιο, το Μόμους? Ή το και το Μόμους είναι παλιά?
2: Το Μόμους δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Και ID, Dazed.
2: Αυτά στην πορεία.
1: Αυτά είναι στην πορεία.
2: Ναι, ναι, ναι. Παρουσιάσεις της δουλειάς μου, συνεντεύξεις. Το ένα έφερνε λίγο το άλλο.
1: Το ένα φέρνει το άλλο.
2: Ναι.
1: Τι έχεις κρατήσει λοιπόν από αυτή τη διεθνή πορεία και τις εκθέσεις στο εξωτερικό?
2: Πρώτα απ' όλα το ότι βρέθηκα, το ότι η δουλειά μου μεταξίδευε. Αυτό ήταν για μένα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Το ότι μπορούσα μέσα από τη δουλειά μου ξαφνικά να βρίσκομαι στο Σαν Φρανσίσκο, ας πούμε. Αυτό ήταν για μένα από τα πιο ωραία πράγματα που μου έδωσε, που μου έχει δώσει η δουλειά μου. Να μπορώ να πηγαίνω σε μέρη, να ταξιδεύω και να δείχνω τη δουλειά μου, όπως το ίδιο και με τη Θεσσαλονίκη.
1: Τι εννοείς?
2: Ότι ήρθα εδώ, ταξίδεψα για να δείξω.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Τη δουλειά μου.
1: Απλά σκέφτομαι ότι ίσως ακούνε και άνθρωποι που προσπαθούν να τα καταφέρουν ή προσπαθούν να δείξουν τη δουλειά τους έξω από τα σύνορα της χώρας. Ή μπορεί να είναι νέοι άνθρωποι, να μην είναι τόσο νέοι άνθρωποι, αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο. Και εγώ ακούω από αυτά που λες, πέρα από το ότι ακούω κάτι, έναν άνθρωπο που είναι χαμηλών τόνων και τροπαλός. Ακούω όμως μια αισιοδοξία ότι όλα μπορούν να συμβούν.
2: Ναι. Και αυτό μου το κατάλαβα μέσα από τη δουλειά.
1: Ναι, μέσα από... Ναι. Ότι...
2: Ναι, ναι, ναι. Ότι βρισκόμουν ξαφνικά σε μέρη που δεν το φανταζόμουν να καν.
1: Ναι.
2: Και ένα highlight για μένα είναι η έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο, που έκανα μια μεγάλη έκθεση προσωπική μόνος μου.
1: Mm-hmm.
2: Που όταν ήμουν εκεί πέρα πραγματικά το σκεφτόμουν συνέχεια. Έλεγα πώς γίνεται να έχω φτάσει εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Να είμαι τώρα τόσο μακριά, ας πούμε.
1: Φανταστικό.
2: Ναι.
1: Πώς βλέπεις την σύγχρονη ελληνική φωτογραφία?
2: Βλέπω ότι γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Γίνονται όντως.
2: Ναι. Και επιδιώκω να είμαι με νέους φωτογράφους και να κάνουμε παρέα, να μιλάμε, να τους ακούω. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Έχει συμβάλει καθόλου όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Θέλω λίγο να το απομονώσω στο θέμα της προβολής.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είναι πιο εύκολο πια να έρθεις σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες ή με γκαλερί ή με μουσεία από όλο τον κόσμο, αν προβάλλεις τη δουλειά σου σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
2: Εμένα έτσι έγινε όλο.
1: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Έτσι δεν έγινε?
2: Ναι. Όσο και να θέλω να το σνομπάρω το Instagram,
1: ναι,
2: με βοήθησε πάρα πολύ να βρεθώ σε όλα αυτά τα μέρη το Instagram.
1: Ναι, το Instagram έχει ανοιχτά παράθυρα στον κόσμο και μπορείς να έρθεις σε επαφή δημιουργική με πάρα πολλούς ανθρώπους και επίσης να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Κάνω λάθος?
2: Όχι.
1: Γιατί εγώ είμαι πολύ υπέρ
2: όλου
1: αυτού.
2: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι που συμφωνούμε.
2: Ναι.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό ρίσκο που έχεις πάρει?
2: Νομίζω ότι έχει να κάνει με κάποιες φωτογραφίες οι οποίες ήταν αρκετά προσωπικές.
1: Mm-hmm.
2: Επειδή σε κάποιες φωτογραφίες είναι αυτοπορτρέτα.
1: Α, ναι.
2: Είμαι και εγώ στις φωτογραφίες.
1: Μέσα στο βιβλίο δηλαδή είσαι και εσύ?
2: Ναι.
1: Mm-hmm.
2: Είμαι και εγώ κάπου. Οπότε για μένα ήταν αυτό πολύ ρίσκο, με την έννοια ότι προέβαλα τον εαυτό μου. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά εσωστρεφής, για μένα ήταν ένα όριο το οποίο το πέρασα.
1: Νομίζω μόνο η τέχνη μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Νομίζω.
1: Να σε βοηθήσει να περάσεις όρια σου χωρίς να ματώσεις.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Ναι. Ναι. Ισχύει.
1: Τι θα γίνει? Συμφωνούμε. Ναι, ισχύει, δεν ισχύει?
2: Ισχύει. Και ήταν και από τα ωραία κομμάτια. Δηλαδή για μένα τα αυτοπορτρέτα μου είναι πολύ σημαντικά. Γιατί μπήκα στη διαδικασία να μπω και μπροστά από το φακό. Οπότε κάπως αισθανόμουν ότι ήταν και πιο ολοκληρωμένο έτσι, σε ένα βαθμό. Δηλαδή γεννούσα την ιδέα και την υλοποιούσα μόνος μου. Αυτό μπορώ να πω, ότι ήταν το ότι μπήκα στη διαδικασία να φωτογραφίζω τον εαυτό μου, ας πούμε, κάπως.
1: Για να πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική και να πω πριν πέσει το επόμενο κομμάτι που είναι επίσης επιλογή του Κωστή Φωκά, ότι όταν είχαμε τα μικρόφωνα κλειστά μου είπε ότι όλα αυτά τα τραγούδια που έφερε σήμερα στην εκπομπή ήταν τραγούδια που τα άκουγε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του Λευκώματος.
2: Ισχύει.
1: Ωραία.
2: Ισχύει.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Ποιο τραγούδι ακούμε?
1: Ακούμε το Anywhere You Are. Είναι ένα από τα τελευταία αγαπημένα μου τραγούδια που μπήκανε στη λίστα.
0: Στη λίστα.
1: Τον αγαπημένο, ναι.
0: Επειδή βρισκόμαστε στην εβδομάδα του Θεσσαλονίκη Pride.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, νιώθεις ότι το Boys With Feelings συνομιλεί με τη συζήτηση γύρω από τα στερεότυπα του φίλου και της ταυτότητας?
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι. Δηλαδή, πολύ, πολύ.
0: Δεν είναι τυχαία επομένως η ημέρα που διαλέξατε?
1: Νομίζω, όχι. Δεν είναι.
0: Νομίζω δεν είναι.
1: Νομίζω ότι ήθελα να το συνδυάσουμε και τα παιδιά ήθελαν να το συνδυάσουμε κάπως. Οπότε ναι, σίγουρα δεν είναι τυχαία.
0: Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει επομένως η φωτογραφία σε ζητήματα ορατότητας, αποδοχής και κοινωνικής αλλαγής?
1: Νομίζω ότι μπορεί να βρίσκεται εκεί έξω, ο κόσμος να το βλέπει.
0: Ναι.
1: Και όσο φαίνεται, νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Να είμαστε έξω και να φαινόμαστε. Και να το δείχνουμε αυτό που είμαστε. Να μην φοβόμαστε. Αυτό.
0: Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σαν... δεν θέλω να πω τη λέξη όπλο, δεν μου έρχεται κάτι άλλο όμως τώρα. Την τέχνη.
1: Ναι.
0: Για να τους βοηθήσει να, σε τέτοια ζητήματα ορατότητας και αποδοχής.
1: Ναι,
0: αν και νομίζω ότι είναι ο πιο τρυφερός και πιο ωραίος τρόπος για να εκφραστείς σε αυτό το κομμάτι. Άρα, εσύ πες μου λίγο, τι πιστεύεις ότι καλώς γίνεται στη Θεσσαλονίκη το Θεσσαλονίκη Pride, στην Αθήνα το Athens Pride?
1: Φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Τα χρειαζόμαστε ακόμα. Δυστυχώς.
0: Ακόμα. Αυτό, εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Γιατί τα χρειαζόμαστε ακόμα, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Θέλουμε κάποια στιγμή να μην χρειαζόμαστε, να μην χρειάζεται, να είναι κάτι που δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή η στιγμή, αλλά προς το παρόν τα χρειαζόμαστε.
0: Τι θα ήθελες να νιώσει κάποιος φεύγοντας από την έκθεση?
1: Θα ήθελα σε ένα βαθμό να ταυτιστεί, να εμπνευστεί, άμα είναι καλλιτέχνης, να σκεφτεί ότι ίσως, ξέρεις, κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα, γιατί για μένα αυτό ήταν αυτή η δουλειά, εκφράστηκα ελεύθερα και με τις φοβίες μου, αλλά τελικά κατάφερα να το κάνω όλο με καλή πρόθεση και, αν μπορώ να πω και τη λέξη, τίμια.
0: Ναι, γιατί να μην την πεις, εννοείται.
1: Αυτό.
0: Επόμενα σχέδια, μετά από εδώ.
1: Τώρα δεν ξέρω, κλείνει αυτό.
0: Κλείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Κλείνει με το βιβλίο, κλείνει με τη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί
0: ποιο είναι το επόμενο project.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε να πούμε λίγο πιο πολλές λεπτομέρειες για αυτό που θα συμβεί σήμερα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Φυσικά.

0: Αναφερθήκαμε λίγο σε όλο αυτό που θα συμβεί και εδώ στην Θεσσαλονίκη, ναι. Παρασκευή και Σάββατο το Pride. Σήμερα είναι η έκθεση του Κωστή Φωκά στο Βολιμάρ. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, μάλλον το ρώτησα ήδη όταν ήταν τα μικρόφωνα κλειστά, αν έχει βρεθεί σε άλλα Pride στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και άμα μπορούμε λίγο έτσι να συγκρίνουμε, ναι, με την καλή την έννοια, θετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορείς να μου πεις ένα-δύο πράγματα που δεν συμβαίνουν εδώ και τα είδες να συμβαίνουν εκεί.
1: Είδα να έχω βρεθεί σε Pride στο Βερολίνο,
0: uh-huh.
1: έχω βρεθεί σε Pride στη Νέα Υόρκη, έχω mm-hmm. βρεθεί σε Pride, νομίζω σε αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και στο Λονδίνο.
0: Και στο Λονδίνο.
1: Και στο Λονδίνο. Αυτό που παρατήρησα σε σχέση με εδώ είναι ότι υπήρχε πολλής κόσμος
0: mm-hmm.
1: ο οποίος έβγαινε με την οικογένειά του, με τα παιδιά τους. Δεν ήταν αποκλειστικά κάτι το οποίο αφορούσε μόνο τα γκέι άτομα, ας πούμε. Mm-hmm. Αφορούσε πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ναι. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Για να φτάσουμε εκεί.
1: Να είναι μια γιορτή η οποία αφορά σχεδόν όλους.
0: Mm-hmm.
1: Όλους, βασικά.
0: Όλους, όχι σχεδόν, όλους.
1: Όλους, όλους.
0: Άσε το σχεδόν, γιατί είναι μια λέξη
1: σωστά.
0: Που πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρή λέξη το σχεδόν.
1: Ναι, το παίρνω πίσω.
0: Το παίρνεις
1: όλους. Όλους μας αφορά.
0: Όλους. Άρα, σήμερα τι ώρα πρέπει να μαζευτούμε, όχι πρέπει, τι ώρα μαζευόμαστε?
1: Σήμερα εγώ θα είμαι από τις 7 η ώρα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ό,τι ώρα
0: και
1: θέλετε
0: τι περιμένουμε
1: έρχεστε.
0: Να δούμε, τι περιμένουμε να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, θα δούμε φωτογραφίες που είναι ένα μέρος από τη δουλειά Boys with Feelings.
0: Οι οποίες είναι στημένες πού, είναι σε έναν ωραίο χώρο?
1: Είναι στο χώρο του Volumar,
0: ναι. Ωραία. Το οποίο είναι στην περιοχή, στην πλατεία Μαβίλη,
1: mm-hmm.
0: εκεί στην περιοχή των Αποστόλων.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια πολύ καινούρια και πολύ ζωντανή,
1: ναι.
0: περιοχή της Θεσσαλονίκης και
1: αυτό.
0: Πολύ εναλλακτική.
1: Αυτό μου λένε.
0: Να το πούμε και αυτό, είναι, ναι. φανταστική.
1: Ναι. Είναι ο χώρος υπέροχος,
0: ο χώρος
1: το Volumar. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι
0: mm-hmm.
1: σε αυτό το χώρο, με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τη
1: Γεωργία και τον Νίκο.
0: Και τον Νίκο. Οι οποίοι,
1: ναι.
0: πάντα κάνουν πολύ πρωτοποριακά,
1: ναι.
0: πράγματα και πολύ όμορφα όμως, γιατί,
1: ναι.
0: με αισθητική.
1: Ακριβώς.
0: Το βιβλίο.
1: Το βιβλίο θα υπάρχει εκεί.
0: Θα υπάρχει
1: θα
0: εκεί.
1: Είναι και αυτό εκεί.
0: Θα μπορούμε να το πάρουμε,
1: ναι.
0: με την υπογραφή σου.
1: Αμέ.
0: Ωραία.
1: Και αφιέρωση, αν θέλετε.
0: Και αφιέρωση. Και μετά, όπως όλα τα ωραία πράγματα οδηγούν σε πάρτι, θα ζήσουμε και ένα πάρτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλεια.
1: Μετά συνεχίζουμε.
0: Άρα μετά τις 7:30 μπορούμε να έρθουμε να δούμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα και να σε συναντήσουμε.
1: Αμέ.
0: Νομίζω πρέπει να αποχαιρετιστούμε.
1: Α,
0: πάρα okay. πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ακούμε το επόμενο κομμάτι που είναι πάλι επιλογή από τον Κωστή Φωκά. Είστε στον 958-43. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ακούσαμε μουσική από τα χέρια του καλεσμένου μου σήμερα. Το ραντεβού είπαμε ότι είναι το βράδυ στην έκθεση του Κωστή Boys with Feelings. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Η Αγγελική Μπρέλου ρύθμισε τον ήχο. Η κουβέντα που κάναμε θα είναι διαθέσιμη από αύριο στην πλατφόρμα της rteco.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου, Boys with Feelings». Κωστή, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία στα σχέδιά σου.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και από μένα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.

0: κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: 5η 18 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζει την πορεία του το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κομμωδία που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Η 9χρονη Μάρτζη μεγαλώνει σε μια προοδευτική οικογένεια στην Τεχεράνη του 78, την περίοδο της ανατροπής του Σάχη και του θρησκευτικού φανατισμού της Ισλαμικής Επανάστασης. Με το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, οι γονείς της τη στέλνουν για σπουδές στη Βιέννη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα της ύστερα από χρόνια για να καταλήξει τελικά στο Παρίσι το 1994. Μεταφορά του ομώνυμου best-seller comic. Στον πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, με την ευκαιρία δύο συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής τζαζ που συνένωσε ο Ράι Κούντερ με μία ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Στην ταράτσα του Soul SKG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καρά, παρουσιάζουν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, μνήμες και συνέστημα, με αφετηρία τους διαχρονικούς στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και θεατρικότητα και στο Θέατρο Κήπου η Λίλα σε μια δίωρη pop, hip-hop εμπειρία. Το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού 2026 επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετατρέποντας τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοπικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη Light Play στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα, μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

84 ετών σήμερα. Ο Πολ Μακάρτνι είναι γεννημένος στις 18 Ιουνίου του 1942 και θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι αρκετά διαφορετικό από τον ίδιο στη σημερινή εκπομπή, καθώς τον γνωρίζουμε βέβαια σαν έναν από τους τέσσερις Beatles, τον γνωρίζουμε σαν έναν από τους πιο επιτυχημένους, αν όχι τον πιο επιτυχημένο τραγουδοποιό όλων των εποχών. Ωστόσο, ο Πολ Μακάρτνι έχει γράψει και κλασική μουσική, έτσι, εισαγωγικά στην καριέρα του, και μάλιστα ξεκίνησε να γράφει τέτοια πράγματα ενώ ακόμα βρισκόταν στους Beatles, ενώ ακόμα δεν είχαν ξεκινήσει καν να δουλεύουν το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, γράφοντας το πρώτο soundtrack του το 1967 για την ταινία The Family Way. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και αυτό που στην πραγματικότητα βέβαια έκανε ο Πολ Μακάρτνι για το The Family Way ήταν να γράψει ένα κομμάτι για πιάνο, το οποίο ο Τζορτζ Μάρτιν το πήρε μετά και του ενορχίστρωσε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αλλά και σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές για να συμπληρωθεί έτσι ο χρόνος καθαρής μουσικής που χρειαζόταν αυτή η ταινία, και μάλιστα το κυκλοφόρησε το soundtrack το 1967 σαν βασικό. Καλλιτέχνης εμφανίζεται η George Martin Orchestra. Ακούσαμε το βασικό θέμα της ταινίας, ωστόσο θα κάνουμε ένα άλμα αρκετά μεγάλο στην πορεία της εκπομπής και της αφήγησης, και από το 1967 θα πάμε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρχές της δεκαετίας του 90, όταν και για τα 150 χρόνια της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ ο Πολ Μακάρτνι γράφει το πρώτο μεγάλο κλασικό μουσικό του έργο. Είναι το ορατόριο του Λίβερπουλ.

Ο Πολ Μακάρτνι λοιπόν γράφει το ορατόριο του Λίβερπουλ μαζί με τον Καρλ Ντέιβις, ο οποίος αναλαμβάνει στην πραγματικότητα την ενορχήστρωση αλλά και την διεύθυνση του έργου, και έχει ενδιαφέρον πως ο Καρλ Ντέιβις ήταν αυτός ο οποίος στην αρχή πρότεινε να γραφτεί ένα έργο σε μίξη ηλεκτρικών οργάνων και ακουστικών οργάνων μιας συμφωνικής ή φιλαρμονικής ορχήστρας, και ήταν ο Πολ Μακάρτνι ο οποίος με τη σειρά του αρνήθηκε και ήθελε ο ίδιος το έργο αυτό να ακούγεται πιο παραδοσιακά, έτσι, σε εισαγωγικά, όπως είχε πει και ο ίδιος, να αποτελείται δηλαδή ενορχήστρωση μόνο από όργανα ορχήστρας. Είναι ένα αρκετά εκτενές ορατόριο το οποίο ακολουθεί, η ιστορία του οποίου ακολουθεί την ίδια την ιστορία της ζωής του Πολ Μακάρτνι μέχρι και εκείνα τα χρόνια. Ξεκινήσαμε εμείς από το, όπως ξεκινάει βασικά το ορατόριο, από το πρώτο μέρος του, και από τη στιγμή που μιλάμε για την ζωή του Πολ Μακάρτνι βρισκόμαστε το 1942, και 1942 για τη Μεγάλη Βρετανία σημαίνει δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, γι' αυτό και είχε το πρώτο απόσπασμα που ακούσαμε την συγκεκριμένη υφή. Τώρα, είπαμε και πιο πριν, ήταν ένα έργο το οποίο γράφτηκε για τα 150 χρόνια της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ, ένας πολύ πολύ μεγάλος θεσμός, αλλά όταν έχεις και το όνομα του Πολ Μακάρτνι στην μαρκίζα, προφανέστατα και θα προσελκύσεις πολλούς τεράστιους συντελεστές. Να πούμε ότι στην ηχογράφηση, η οποία προέρχεται από την Πρόβα Τζενεράλε, πριν από την πρώτη συναυλία, την πρώτη παρουσίαση του έργου στο κοινό, ακούμε βέβαια την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, αλλά και την αντίστοιχη χοροδία, την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Λίβερπουλ. Καρλ Ντέιβις και Ιαν Τρέισι είναι στην διεύθυνση. Και προσέξτε τώρα τα ονόματα των τραγουδιστών: Κύρι Τεκανάουα, Τζέρι Χάντλι, Σάλι Μπέρτζες, Willard White και Τζέρεμι Μπαντ. Μιλάμε για σούπερ στάρ της κλασικής μουσικής, όχι μόνο εκείνης της περίοδου, αλλά όλων των εποχών.

και από το ρωτόριο του Liverpool περάσαμε στο Standing Stone, τον επόμενο δίσκο κλασικής μουσικής που γράφει και κυκλοφορεί ο Paul McCartney, όλα αυτά το 1997, τότε για τα 100 χρόνια της EMI. Στην EMI βέβαια δισκογραφούς σχεδόν σε όλη του την πορεία ο Paul McCartney και οι Beatles ούτως ή άλλως και τα Abbey Road Studios, τα οποία έγραψαν όλους τους τρικούς τους δίσκους. Τότε ακόμα δεν λεγόντουσαν Abbey Road αλλά EMI Studios. Του παραγγέλνουν λοιπόν να γράψει αυτό το έργο ορχιστρικής μουσικής, όπως το θεωρούσε ο ίδιος, πάνω σε ένα δικό του εκτενές ποίημα, το οποίο παρακολουθεί την ιστορία ενός Κέλτη άνδρα και για το πώς ο ίδιος σκέφτεται και αναστοχάζεται υπαρξιακά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το νόημα της ζωής που λέμε ή το μυστήριο της ανθρώπινης και όχι μόνο ύπαρξης. Το αρκετά σημαντικό με αυτόν τον δίσκο είναι πως είμαστε στα μέσα, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90, και για πρώτη φορά εδώ ο Paul McCartney επιλέγει να γράψει κομμάτι όχι σε χαρτί, όχι πάνω στον μπάσο του ή τουλάχιστον όχι μόνο πάνω σε μια κιθάρα, σε ένα πιάνο ή σε ένα μπάσο, αλλά χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακούσαμε ένα απόσπασμα μικρό από το Standing Stone, ας ακούσουμε ένα ακόμα λίγο μεγαλύτερο.

Ακούσαμε λοιπόν δύο αποσπάσματα από το Standing Stone του Paul McCartney από το 1997. Ο επόμενος τώρα δίσκος, το επόμενο project κλασικής μουσικής του ίδιου ήταν κάτι το οποίο ερχόταν ούτως ή άλλως. Είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πολλοί κόσμος έχει σκεφτεί να το κάνει και το έχει κάνει. Το να μεταφέρει δηλαδή τραγούδια παλιά έτσι σε μια διαφορετική μορφή, σε μια διαφορετική ενορχίστρωση συμφωνικής ορχήστρας. Ο δίσκος αυτός είναι το Working Classical του 1999 και θα ακούσουμε δύο σύντομα τραγούδια στην πραγματικότητα του Paul McCartney και τα δύο προερχόμενα από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, το McCartney του 1970, κατά σειρά το Junk και το Maybe I'm Amazed.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το Working Classical τώρα ήταν ο τελευταίος δίσκος του Paul McCartney, ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από τον θάνατο της μέχρι τότε σύζυγου του, της Linda McCartney, η οποία έφυγε από τη ζωή του 1998 βέβαια από καρκίνο. Στο ενδιάμεσο είχε λάβει την παραγγελία ο Paul McCartney για να γράψει ένα έργο από το κολέγιο Magdalen της Οξφόρδης με αφορμή την νέα αίθουσα συναυλιών που είχαν φτιάξει στο κολέγιο, και έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η αίθουσα με το καινούργιο έργο του Paul McCartney που θα είχε τον τίτλο «Εκ Κορμέουμ». Κάτι τέτοιο βέβαια δεν κατέστη εφικτό, καθώς ο θάνατος της Λίντα περιέπλεξε αρκετά τα πράγματα. Το έργο το ολοκλήρωσε ο Paul McCartney βέβαια αρκετά αργότερα και το ηχογράφησε το 2006, ένα ορατόριο σε 4 μέρη από το οποίο θα ακούσουμε ολόκληρο το πρώτο με τίτλο «Spiritus».

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος από τα τέσσερα του Έκια Κορμέουμ, του ορατορίου που έγραψε και κυκλοφόρησε εν τέλει ο Πολ Μακάρτνεϊ το 2006, εν μέρη αφιερωμένο στην γυναίκα του Λίντα Μακάρτνεϊ, που λίγα χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή από καρκίνο. Τώρα το τελευταίο μέχρι και σήμερα άλμπουμ κλασικής μουσικής που έχει γράψει ο Πολ Μακάρτνεϊ κυκλοφόρησε το 2011 κατά παραγγελία από το μπαλέτο της Νέας Υόρκης σαν μουσική για την παράσταση με τον τίτλο Ocean's Kingdom, έτσι και ονομάζεται και το έργο αλλά και ο δίσκος αντίστοιχος του Πολ Μακάρτνεϊ. Θα ακούσουμε και από εδώ το πρώτο από τα τέσσερα μέρη για να κλείσουμε κάπως έτσι τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη ολόκληρη στα έργα κλασικής μουσικής που έχει γράψει μέχρι και σήμερα στην καριέρα του ή τουλάχιστον αποσπάσματα από αυτά ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: σπάσει τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958, όπως και κάποιες παλιότερες εκπομπές. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό μήνυμα στο Viber πληκτρολογώντας 6930-07-8291. Ξεκινήσαμε με την Σπάστα Φλόρα και την Εφέλη Φασούλη σε μια διασκευή στο Πάστα Φλόρα, το παλιότερο και πολύ αγαπημένο τραγούδι του επίσης αγαπημένου μας Μεσχέ Μινιμάλ. Το Σπάστα Φλόρα που ακούσαμε βρίσκεται στον μουσικό δείπνο, τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Μεσχέ Μινιμάλ και είναι ένας δίσκος που είχαμε παρουσιάσει πριν 2 μήνες περίπου εδώ στην εκπομπή με τον Μεσχέ Μινιμάλ στο στούντιο. Και θα παρουσιαστεί και live ο μουσικός δείπνος στην Ταράτσα του Σόουλ την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Μεσχέ Μινιμάλ λοιπόν γιορτάζει την κυκλοφορία αυτού του πολυσυμμετοχικού άλμπουμ του μουσικού δείπνου με μια συναυλία εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου η μουσική επιμένει να είναι ουσιαστική και απελευθερωτική. Και μας ταξιδεύει έτσι ο Μεσχέ Μινιμάλ σε κόσμους νοσταλγίας, ρομαντισμού και σε όμορφα και ανέμελα καλοκαίρια. Οπότε αναμένουμε το βράδυ αυτό στις 8 Ιουλίου που θα βρίσκεται ο Μεσχέ Μινιμάλ στην ταράτσα του Soul SKG. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, σε διάφορες συναυλίες, σε live που γίνονται αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Είναι η εποχή των καλοκαιρινών εξωτερικών συναυλιών και μάλιστα οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν μεγάλο φάσμα μουσικών προτιμήσεων. Το Φεστιβάλ Επταπηγυρίου έχει ήδη ξεκινήσει και φέτος είναι αφιερωμένο στην αγάπη, στον έρωτα, στις αόρατες αυτές δυνάμεις που δίνουν νόημα στην καθημερινότητα και κρατούν τον άνθρωπο όρθιο μέσα στον χρόνο. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου θα βρεθούν στην σκηνή του χώρου που βρίσκεται στο Επταπήριο η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος. Δύο ξεχωριστές διαδρομές διασταυρώνονται και φωτίζουν η μία την άλλη, αναδεικνύοντας συγγένειες, αντιθέσεις και κοινές ευαισθησίες που έχουν οριμάσει μέσα στο χρόνο.

Όλα τα άστρα σου είπαν ψέματα. Ακούσαμε από την Νατάσα Μποφίλιου σε μουσική και στίχους που έγραψε ο Μανώλης Φάμελος. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου ο Μανώλης Φάμελος και η Νατάσα Μποφίλιου θα βρίσκονται στο Φεστιβάλ Επταπυργίου στην παράσταση «Δεν είδα μάτια», που έχει αναφορές ο τίτλος αυτός στο ελαφρό τραγούδι με το οποίο ασχολείται τελευταία ο Μανώλης Φάμελος. Και θα παραμείνουμε στο Φεστιβάλ Επταπυργίου και θα κάνουμε μια αναφορά στην συναυλία που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου και θα ονομάζεται «Όταν ο έρωτας ροκάρει», και ουσιαστικά πρόκειται για μια συναυλία του Γιώργου Φωκά. Ο Γιώργος Φωκάς είναι μουσικός της πόλης μας, από τους πολύ καλούς της νεότερης γενιάς, είναι τραγουδιστής, συνθέτης και κιθαρίστας. Ο Γιώργος Φωκάς έχει κάποια δικά του τραγούδια, έχει και πολλές συνεργασίες τα τελευταία χρόνια με σημαντικούς καλλιτέχνες και παρουσιάζει τραγούδια του με ελληνικό στίχο και έντονο προσωπικό δημιουργικό αποτύπωμα.

χρόνια. Το χρυσάνθεμο το βάλανε στη γλάστρα. Το πουλί έχτισε μια μικρή φωλιά. Μα είναι στιγμές που κουρασμένοι από τα μέτρια

Τώρα κοντά στα σύννεφα ακούσαμε από τον Γιώργο Φωκά, ο οποίος θα εμφανιστεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Λεπταπεδιού. Το ίδιο βράδυ οι Κοινοί Θνητοί γιορτάζουν στην Μονή Λαζαριστών τα 10 τους χρόνια στην δισκογραφία με ένα επαιτειακό live και, όπως υποστηρίζουν οι Κοινοί Θνητοί, η τέχνη δεν θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά με σύμμαχο την τέχνη η αλλαγή του κόσμου μπορεί να αποκτήσει ρυθμό.

Χωρίς κανόνα, ακούσαμε από τον Ντίνο Σαδίκη. Αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο Ντίνος Σαδίκης θα βρίσκεται στην σκηνή του Soul SKG, όπου άλλοτε με punk διάθεση και άλλοτε με νοσταλγικό new wave ύφος και άλλοτε με καθαρά πειραματική οπτική, θα στήσει ο Ντίνος Σαδίκης ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ηχητικό περιβάλλον για να πει τις ιστορίες και τα τραγούδια του. Και μάλιστα ο Ντίνος Σαδίκης θα συναντήσει στην ταράτσα του Soul SKG τον Γιώργο Καρά, του οποίου το όνομα είναι συνδεδεμένο με το ελληνικό ροκ. Τον ξέρουμε τον Γιώργο Καρά τόσο από τις τρύπες όσο και από την σημερινή σόλο πορεία του. Είναι ο Γιώργος Καράς ένας από τους δημιουργούς που δεν σταματούν να πειραματίζονται.

0: πως εξάστρωσαν, πως παροπλήσαν τη φωνή σου.
1: Μέρα τη μέρα, μέρα τη μέρα,
2: μέρα τη μέρα, ναι, πες.

0: φωνή σου, πως παροπλήσαν τη φωνή σου.
1: Μέρα τη μέρα, ακούσαμε σε μουσική και ερμηνεία από τον Γιώργο Καρά, από τον τελευταίο του δίσκο, τα υλικά της χαράς. Ο Γιώργος Καράς θα βρίσκεται στην ταράτσα του Soul SKG αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου μαζί με τον Ντίνο Σαδίκη. Μαζί τους θα είναι και ο Μιχάλης Βρέτας στο βιολί. Και θα πάμε τώρα στο Θέατρο Κήπου, όπου την Κυριακή 21 Ιουνίου θα παίξουν ζωντανά και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής στο Ροκ το Ελληνικό, όπως ονομάζεται η παράσταση που παρουσιάζουν εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Οι δύο πολύ σημαντικοί αυτοί τραγουδοποιοί, οι οποίοι συναντιούνται επί σκηνής και είναι σίγουρα μια πολύ ωραία εμπειρία. Το live αυτό για να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια τόσο του Διονύση Τσακνή όσο και του Κώστα Τουρνά.

Είμαστε εδώ ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο. Αναφερόμαστε σε συναυλίες και σε μουσικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Και αξίζει να αναφέρουμε και να προτείνουμε την παρουσίαση που θα κάνει ο φωνογράφος την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιουλίου, στην ταράτσα του Σόουλ. Ο φωνογράφος είναι το μουσικό εργαστήριο το οποίο δημιουργήθηκε το 2024 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο μεγάλες ορχήστρες, για δύο μεγάλες παρέες, τις οποίες την επιμέλεια και την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Νίκος Χριστίδης. Και φέτος θα παρουσιάσουν όλα αυτά που ετοίμασαν και δούλεψαν όλη τη χρονιά οι δύο αυτές ορχήστρες. Η πρώτη παρουσίαση, η παράσταση θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG και θα έχει τον τίτλο «Από την Σμύρνη στον Πειραιά», με ρεμπέτικο κυρίως ρεπερτόριο. Η δεύτερη παρουσίαση, η παράσταση, θα ξεκινήσει αμέσως μετά γύρω στις 11 το βράδυ και θα έχει τον τίτλο «Στους ήχους του Λεωνίδα», όπου τα μέλη του φωνογράφου θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια του Λεωνίδα Μπαλάφα με την παρουσία του ίδιου στη σκηνή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε τις βραδινές περιπολίες, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Σοκράτη Μάλαμα. Με τη φωνή της Μελίνας Κανά έχουμε μάθει τις βραδινές περιπολίες. Εμείς ωστόσο ακούσαμε μια πρόσφατη εκδοχή με την Μαριάννα Κατσιμίχα στην ερμηνεία. Σήμερα το βράδυ η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάκουλης θα παρουσιάσουν στην σκηνή του Soul SKG μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο και στους διαχρονικούς και πολύ αγαπημένους στίχους του Άλκη Αλκαίου.

Ακούσαμε δύο τραγούδια στη σειρά σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, δύο τραγούδια που τα πρωτοερμήνευσε ο Σωκράτης Μάλαμας. Θα ακούσουμε και κάτι από τα εφήμερα τώρα του Σωκράτη Μάλαμα με αφορμή τη συναυλία του στις 1 Ιουλίου στο γήπεδο του Απόλλωνα στην Καλαμαριά. Θα ακούσουμε το «Όταν μου λείπεις».

0: ίσκιος μου και πάει πριν από μένα.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε μια αναφορά σε μια συναυλία που έγινε την περασμένη Δευτέρα στη Μόνη Λαζαριστών, όπου ο Δημήτρης Μιστακίδης γιόρτασε τα 30 του χρόνια στην δισκογραφία και εκεί στήθηκε μια μεγάλη γιορτή, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, ο Φώτης Σιώτας και ο Γιώργος Μπατούκ Αποστολάκης μαζί του πάνω στην σκηνή. Μέλη των Λαϊκεδέλικα είναι όλοι αυτοί που προανέφερα, της θρυλικής πια μπάντας του Θανάση, η οποία έπαιζε στις αρχές του 2000 και είχαν δημιουργήσει οι Λαϊκεδέλικα κάτι πολύ ξεχωριστό μουσικά για όλους όσους το θυμούνται από τότε. Κάποια στιγμή όλη λοιπόν αυτή η μουσική από τους Λαϊκεδέλικα, μια μπάντα η οποία δεν υπάρχει πια, έπαιξαν όλοι μαζί παρουσία του Θανάση, ο οποίος τραγούδησε το άστρο του πρωινού με παρόμοιο τρόπο όπως το έπαιζαν το 2002, το 2003, και με αυτή την εκδοχή του άστρου του πρωινού θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Η Δώρα Δαβίδου ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από την όπερα Ξέρξης του Georg Friedrich Händel την άρια «Ombra Maifou». Η όπερα Ξέρξης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1738. Παρά το γεγονός ότι απέτυχε στην πρεμιέρα της και αποσύρθηκε έπειτα από μόλις 5 παραστάσεις, η συγκεκριμένη άρια γνωρίσε μια εντυπωσιακή πορεία και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αγαπημένες μελωδίες του Χέντελ. Το πιο παράδοξο στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι προς κάποιο πρόσωπο, αλλά για έναν ύμνο του βασιλιά Ξέρξη στη σκιά ενός πλατάνου, τον οποίο θαυμάζει για την ομορφιά και τη γαλήνη που προσφέρει. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Ηλίας Σταμπουλής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291, ενώ μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ. Περισσότερα νέα και πληροφορίες θα βρείτε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο για πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα του Ρόμπερτ Σούμαν γράφτηκε το 1842 κατά τη λεγόμενη χρονιά μουσικής δωματίου του συνθέτη, μια περίοδο έντονης δημιουργικότητας αφιερωμένης αποκλειστικά σε έργα για μικρά σύνολα. Το έργο αποτελεί σταθμό στην ιστορία της μουσικής δωματίου, καθώς υπήρξε από τα πρώτα που ενσωμάτωσαν το πιάνο σε ηγετικό ρόλο πλάι σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του κουιντέτου «In mondo d'una marcia, un poco largamente agitato» με το Emerson String Quartet συμπράττει ο πιανίστας Μεναχέμ Πρέσλερ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Μπετόβεν μπορεί να συνέθεσε τις δύο ρομάντζες του για βιολί και ορχήστρα ως πιθανά αργά μέρη για ένα κοντσέρτο για βιολί, αλλά τελικά τις εξέδωσε ως ξεχωριστά κομμάτια. Η ρομάντζα νούμερο 2 για βιολί και ορχήστρα σε Φα Μίζωνα γράφτηκε το 1798 και δημοσιεύτηκε αργότερα το 1805. Το έργο ανήκει στην πρώιμη περίοδο του Μπετόβεν, όταν ακόμη βρισκόταν υπό την επιρροή του Μότσαρτ και της κλασικής βιενέζικης παράδοσης, αλλά ήδη μόρφωνε τη δική του εκφραστική γλώσσα. Ας απολαύσουμε τη ρομάντζα νούμερο 2 για βιολί και ορχήστρα σε Φα Μίζωνα.

Ο Τσαϊκόφσκι, ακόμη νεαρός και αποφασισμένος να αποδείξει το ταλέντο του, έγραψε την πρώτη του συμφωνία, Χειμωνιάτικα όνειρα, με μεγάλη δυσκολία, φτάνοντας, όπως έλεγε, ένα βήμα πριν την τρέλα. Η διαδικασία τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως η νυχτερινή σύνθεση δεν του τέριαζε, γιατί συνήθιζε να εργάζεται τις νυχτερινές ώρες, ενώ για το υλικό του έργου αξιοποίησε ιδέες από φοιτητικά του κομμάτια, ανάμεσά τους και μια πιανιστική σονάτα που εξελίχθηκε στο σκέρτσο της συμφωνίας. Το πρώτο μέρος της συμφωνίας, Allegro Tranquillo, θα ακούσουμε από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και μαέστρο το Leonard Bernstein.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Παντομίμα και Φινάλε» είναι μια ορχιστρική διασκευή που προέρχεται από την κομική όπερα «Ζεμίρ και Αζόρ» του 1771 του συνθέτη Αντρέ Ερνέστ Μοντέστ Γκρετιρί. Το κομμάτι έγινε γνωστό κυρίως χάρη στη διασκευή του Σερ Τόμας Μπίτσαμ που συνδυάζει μια χαριτωμένη εκφραστική παντομίμα. Θα το ακούσουμε σήμερα από τη Ρίτσαρντ Χίκοξ Ορχέστρα και μαέστρο τον Ρίτσαρντ Χίκοξ.

Το χοροδιακό των Καλογριών είναι ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια από την οπερέτα Καζανόβα του Johann Strauss του Δεύτερου, αν και στην πραγματικότητα η μουσική είναι του Ραλφ Μπέντανση, που διασκευάστηκε και εμπλουτίστηκε μουσικό υλικό από τον Strauss τον Δεύτερο. Η οπερέτα Καζανόβα γράφτηκε το 1928 και θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης οπερέτας επιθεώρησης του Μεσοπολέμου. Θα ακούσουμε το χοροδιακό των Καλογριών από την Ambrosian Opera Chorus, τη New Philharmonia Orchestra και μαέστρο το Richard Boning, σόλο σοπράνο η Dame Joan Sutherland.

Το 1947 ο Μίκης Θοδωράκης ολοκληρώνει το συμφωνικό σκέρτσο «Το πανηγύρι της Ασηγωνιάς». Ένα έργο που βασίζεται σε στοιχεία της κριτικής μουσικής παράδοσης, αλλά ο Μίκης Θοδωράκης θα επεξεργάζεται με το δικό του προσωπικό τρόπο, δίνοντας το έργο πρωτότυπο χαρακτήρα. Αντί να χρησιμοποιεί αυτούσιους παραδοσιακούς χορούς, τους μεταμορφώνει και τους εντάσσει στη δική του μουσική γλώσσα. Με την ευρηματική ενορχίστρωση και τους ζωντανούς ρυθμούς δημιουργεί μια γιορτινή και χορευτική ατμόσφαιρα, μεταφέροντας στον ακροατή εικόνες και συναισθήματα από την κριτική γη και την παράδοσή της. Είναι το πρώτο του συμφωνικό έργο, μάλιστα παίχτηκε το 1950 με τον μαέστρο Φιλοκτήτικο Νομίδη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με μεγάλη επιτυχία. Αργότερα, το καλοκαίρι του 1953, παρουσιάζεται ξανά και πάλι με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Ηρώδιο. Ανάμεσα στο κοινό παρευρίσκονται Έλληνες της Αμερικής που εντυπωσιάστηκαν τόσο που ζητούσαν να παίχτηκε και στην Αμερική υπό τη διεύθυνση του Μητρόπουλου. Κάτι τέτοιο βέβαια στάθηκε αδύνατο. Έργο του κομμουνιστή Μίκη Θοδωράκη δεν μπορούσε να παιχτεί στην Αμερική. Ας το ακούσουμε σήμερα από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μαέστρο τον Ηλία Βουδούρη. Και με τον Θοδωράκη μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Ηλία Σταμπουλή στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
4: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.

Καλό σας απόγευμα λοιπόν, είμαστε στον 958, είμαστε στην εκπομπή για τις νέες ταινίες, μας ακούτε από τα FM των 958, 32 χρόνια παρουσία στον πολιτισμό και μας ακούτε φυσικά και από το διαδίκτυο ERTECO 958, μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνιμα και την εφαρμογή. Είμαστε εδώ σε μια εκπομπή παραγωγή επιμέλεια του Διευθυντή του Σταθμού, του Θανάση του Κακάδη, και αναφορά στις νέες ταινίες, κριτική, σχόλια και διάφορα άλλα πράγματα από τον κριτικό κινηματογράφο του Αλέξη Δερμετζόγλου. Ο κύριος Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχει κάνει και μια πρόσθετη δουλειά. Τον ευχαριστώ θερμά που επιλέξαμε μαζί τα ωραία κινηματογραφικά που ακούστηκαν και δεν ακούστηκαν στο σινεμά. Είμαστε εδώ λοιπόν 8 με 9 σε παραμονές ενός καλοκαιριού που έρχεται, αναστέλλεται. Έρχεται, ξαναγυρίζει με πολλές ταινίες επανεκδόσεις. Δηλαδή, οι τρεις καλύτερες ταινίες εβδομάδας είναι επανεκδόσεις. Και είναι το Αμελή του Jean-Pierre Jeunet, βαθμός 8. Η Ψυχό, φυσικά το Alfred Hitchcock, βαθμός 10. Και το Scarlet Street, η Σκύλα, δεν παίζεται Θεσσαλονίκη, προσοχή. Τα άλλα παίζονται και Θεσσαλονίκη, βαθμός 9,5. Δηλαδή, τρεις ταινίες πάνω από 9,5. Τι να μείνει τώρα για τα άλλα φιλμ, γιατί η αιμονή είναι ένα παράδοξο θρίλερ, μπορεί να σας αρέσει, μπορεί και όχι, έτσι δεν το εγγυώμαι. Ένα εξαμισάρι είναι καλό. Το Toy Story, παρότι είναι εκπληκτικό, σκηνοθεσία Άντριου Στάντον και Κένι Χάρς, είναι εκπληκτική ταινία, βαθμός 8,5. Το Leviticus, μια ταινία από την Αυστραλία για την ομοφοβία, είναι πολύ παράξενη ταινία. Έτσι, ιδιόρυθμη τελείως, όχι για το θέμα της ομοφοβίας, αυτό δεν μας αφορά. Άρα λοιπόν, τι να πει κανένας γι' αυτό, βαθμός 5. Το Άρωμα των Αναμνήσεων από μόνο στην Αθήνα, από το Ιράν, βαθμός 6. Και μένει η πιο βατή ταινία για να προτείνω, έτσι. Μια μαύρη κωμωδία, ενδιαφέρουσα, remake μιας βρετανικής ταινίας του 13ου κληρονόμου. Το Θανάσιμα Πλούσιος, επειδή σε γενικές γραμμές ξέρουμε ότι τον σταθμό τον παρακολουθούν άτομα υψηλού γούστου, αισθητικής, σε μεγάλη πλειονότητα κυρίες που παρακολουθούν σινεμά και από νωρίς κτλ. Κοιτάζω τους ώστε η ταινία της άμεσης πρότασης να είναι μια ταινία η οποία θα αγγίξει όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι το Θανάσιμα Πλούσιος, το οποίο το αδικούν εδώ οι συνάδελφοι, αλλά αυτό είναι ευχάριστο. Με ευκαιρία οι συνάδελφοι έχουμε τις εκλογές την Κυριακή για νέο και διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΚ. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ταινία της εβδομάδας, σε μια εβδομάδα που έχει πολλά νέα, αυτή την εκδήλωση αλληλεγγύης που γίνεται σήμερα στον Απόλλωνα και τα ελληνικά Όσκαρ τα οποία βγήκαν και όπως αναμενόταν ήταν κοντά σε αυτά που ψήφισε και ο Αλέξης Δερμετζόγλου. Και φυσικά θέλουμε να μας τηλεφωνείτε στο 231-0-299-456 κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων για ερωτήσεις, διαφωνίες ή ένα γόνιμο διάλογο ο οποίος θα βγει απευθείας και στον αέρα. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το υπερεγώ να σταχυολογήσει αυτά που θα πει, όχι να αυτολογοκριθεί, να επιλέξει τι θα πει, όσο σκληρά και αν είναι, να τα πει με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, πάμε.

Είναι βέβαια σαν τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας, ακούστηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, βέβαια μιλάει για την πατρίδα. Είναι η Ρίση Εμπόβερη, πλούσιοι και φτωχοί, το ακούσαμε και σε πολλές άλλες διασκευές. Το Κεσαρά, Κεσαρά, Κεσαρά. Λοιπόν, καμιά φορά πρέπει να μιλάμε με ελευθερία για το τι ψηφίσαμε, τουλάχιστον σε εκλογές άλλου τύπου, στα Όσκαρ κτλ. Ήταν η ταινία την οποία αγάπησα πάρα πολύ και πήρε και το βραβείο των κριτικών. Πολύ κοριτσιστικό όνομα η Πάτη, 7 ελληνικά Όσκαρ, παρουσίασε η κυρία πολύ ωραιότατα το βράδυ της χθες. Ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση, μας άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι τα 7 Όσκαρ, τα 7 Ήρις, είναι η ταινία λοιπόν την οποία παρακάμπτω αυτά που είπα στην αρχή, την ψήφισα και ο Μιλόν, γιατί εκτίμησε όλες τις αρετές της, το πρωτότυπο σενάριο, τη σκηνοθεσία, το ρόλο του Μουρίκη, την κοπέλα, το κοινωνικό θέμα, πολύ ωραία τελετή, έτσι μεταδόθηκε και απευθείας, μια ταινία που αγαπήσαμε. Το Σπασμένη Φλέβα δεν τα πήγε καλά. Εντάξει, ενώ έχουμε παράπονο από τον κύριο Μαζωμένο για την άπειρη γη, η οποία δεν πήρε κανένα βραβείο. Αλλά εδώ άλλα πράγματα παίζονται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ταινία μυθοπλασίας. Δεν την είδε τόσο κόσμος όσο την Αρκουδότρυπα που παίζεται τώρα, η οποία πήρε μόνο 2 βραβεία. Εγώ συμβουλεύω να βρεθεί κάποιο μαγαζί να την προβάλλει.

0: The living's easy. What makes it easy? You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire.
1: Έλα Φιτζέρλαντ σε μια δική της με το δικό της τρόπο, μια συγκλονιστική εκτέλεση του κομματιού του Γκέρσουιν που το έχει χορέψει όλος ο κόσμος εδώ και 90 χρόνια, το Summer Time. Λοιπόν, εμείς το λέμε από τώρα, επειδή την άλλη Πέμπτη θα έχει αρχίσει η εκπομπή, στις 7 την άλλη Πέμπτη, στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος, η κινηματογραφική λέξη Θεσσαλονίκης, θα παίξει λοιπόν το Αρκαδία Χέρε, είναι με μια πάρα πολύ ωραία ταινία, ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας, κρατάει 89 λεπτά, του Φίλιππου Κουτσάφτη. Είναι μια πολύ μεγάλη ταινία, πολύ ωραία ταινία του 2015. Ο Κουτσάφτης εξάλλου είναι πάρα πολύ έμπειρος. Συνδευτέρες στον Απόλλωνα τη Δευτέρα προβάλλουν τα παράξενα παιχνίδια το φιλμ Σοκ του Μίκαελ Χάνεκε, ενώ παίζουν και άλλες λέσχες. Και 23 με 27, άρα νωρίς, το project Εύβοια. Στην Εύβοια λοιπόν, εκεί στην καμένη γη που τώρα ξαναβλαστάει και ξαναβλαστίζει. Εκεί λοιπόν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στείλει μια εξαιρετική εκδήλωση, πολλά γεγονότα, ταινίες, πάνω απ' όλα τόνιση του τοπικού πληθυσμού και πάνω απ' όλα ένα σημαντικό γεγονός. Έγινε πλέον ένας θεσμός. Εύβοια Project 23 με 27.

Beatles βεβαίως, δεν το συζητάμε. Και να πούμε τώρα στην καταγενική απέτηση, στην πρόταση που νομίζω ότι την κάνει και εκπομπή και ο Αλέξανδρος Ναζόγλου, που είδε βεβαίως την ταινία. Πραγματικός τίτλος How to Make a Killing, είναι μια Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία μαζί, του Glenn Powell με Jessica Henwick, Margaret Qualley, που είναι πάρα πολύ ωραία κοπέλα, and Harris. Λοιπόν, αρχή του φιλμ βλέπουμε έναν τύπο που είναι στη φυλακή και έρχεται ο παπάς να τον επισκεφτεί γιατί θα εκτελεστεί. Θα εκτελεστεί, βέβαια περιμένει μια τέτοια, με τελευταία χάρη, με τελευταία ελπίδα, θα γίνει, δεν θα γίνει, και αρχίζει να μας αφηγείται πώς και γιατί βρέθηκε εκεί. Λοιπόν, η μητέρα του νεοτάτη είχε μια σχέση, οι γονείς της διαφωνούσαν επειδή ήταν πάμπλουτοι να έχει σχέση με τον κύριο που είχε σχέση και να τον παντρευτεί. Αυτή όχι μόνο δεν τους άκουσε, τον παντρεύτηκε και έκανε και ένα παιδί και οι άλλοι την αποκλείωσαν. Όταν πέθανε λίγο μετά τη γέννα, αποκλείωσαν βέβαια και τους πάντες. Παρ' όλα αυτά τον προσέλαβαν σε μια δουλειά όταν μεγάλωσε για να έχουν και μια αίσθηση αντίβαρου στην τύψη τους. Εν πάση περιπτώσει, το παιδί μεγάλωσε, έγινε 35, 40, είχαν και μια σχέση. Και όταν είδε μπροστά του ότι υπάρχει δικαίως μια τεράστια κληρονομιά, αντιλήφθηκε και ότι για να την παρακάμψει πρέπει να φύγουν 7 άτομα νωρίτερα. Δηλαδή να πεθάνουν, να φύγουν, να αποσυρθούν κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι λοιπόν αναλαμβάνει να τους αποσύρει. Ξάδελφος, φεύγει ένας ξάδελφος, φεύγει ένας άλλος ξάδελφος. Η αστυνομία από τον πρώτο φόνο που φαίνεται ατύχημα, έτσι, πιστεύει ότι είναι αυτός ο ύποπτος. Τον πολιορκεί, αλλά με τίποτα, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να το αποδείξει. Από εκεί και μετά υπάρχουν πάρα πολλές ανατροπές. Δεν θα σας πω. Περνάς ευχάριστα. Είναι remake της περίφημης ταινίας της Βρετανικής 13ης κληρονόμος με τον Άλεν Γκίνες που έπαιζε αυτόν τον χαρακτηριστικό ρόλο, ασπρόμαυρο και πιο δραματικό. Έχει ανατροπές, έχει ομορφιά, έχει ωραία φωτογραφία, έχει ένταση μέχρι το τέλος. Αυτή η κυκλικότητα των φόνων δεν σου δίνει την αίσθηση του video game.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Με αυτό το τραγούδι τιμώ την μεγάλη τραγουδίστρα που δίνει μάχη για τη ζωή της. Είναι βέβαια η Bonnie Tyler, η οποία έκανε εγχείρηση στην κοιλιά, τα πράγματα δεν πήγαν καλά, είναι σε βαθύ κόμμα. Αναβλήθηκαν όλες οι συναυλίες της, αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι και λένε ότι αυτή η φοβερή κοινομάλα Ιρλανδέζα θα είναι σε λίγο καιρό καλά, θα μπορέσει να βγει, να αναρρώσει και θα συνεχίσει τις συναυλίες αφού αναβληθούν όλες οι καλοκαιρινές παραστάσεις. Είναι καλά, ακούσαμε τη μεγάλη της επιτυχία, ένας πόνος στην καρδιά. Και επειδή με ρώτησαν κάποιοι κύριοι ποια ήταν η παρουσιάστρια, κύριοι πήραν τις χθεσινής βραδινής τελετής, ήταν με πολύ ωραία σηκωμένα τα μαλλιά της απάνω, η κυρία Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτά και για τα κοσμικά θέματα και για τις αρρώσκες και όλα να πάνε καλά. Το άρωμα των αναμνήσεων, μόνο για την Αθήνα, είναι προβλέψιμη ταινία, μελόδραμα παλιάς κοπής, το οποίο παρά τη σκηνοθετική και ερμηνευτική του ακεραιότητα δεν μπορεί να ξεπεράσει σχηματικές καταστάσεις και μονοδιάστατους χαρακτήρες, μόνο στην Αθήνα. Αδύναμο σενάριο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ουρανικό σινεμά είναι πολύτιμο, το αγαπάμε.

0: Εδώ βάλαμε την ιδιόρυθμη φωνή του Κλάους Νόμι να μας πει το φεμινιστικό τραγούδι «You don't know me». Δεν σου ανήκω, λοιπόν. Φτάσαμε στα μισά της εκπομπής, οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 8, δεν υπάρχει βέβαια δελτίο ειδήσεων στον 958. 32 χρόνια είναι 958, η εκπομπή ήταν και στον 102. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας και AirTeco, μετά βάζετε .gr και έχετε τη μόνιμα την εφαρμογή. Λοιπόν, όχι μόνο στον ήχο, αλλά βοήθησε και στην επιλογή των τραγουδών ο κ. Φάνης Λιάκος. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Θανάση Κογκάλη του Διεθνού του Σταθμού και είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου και συνεχίζουμε δυνατά.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

Λοιπόν, Νέα Ορλεάνη, λοιπόν, κηδείες, οι Άγιοι βγήκαν να χορέψουν, Louis Armstrong. Λοιπόν, έχουμε νέα σήμερα μεγάλη πρεμιέρα με την Περσέπολη, όχι μόνο στο όνομα της κυρίας που πέθανε 56 χρόνων της Περσίδας σκηνοθέτητας εξαιτίας έτσι μαραζώματος από το θάνατο του σύζυγου της, υπάρχουν και γυναίκες που πεθαίνουν επειδή χάνεται ο σύζυγος. Μπράβο, λοιπόν, Περσέπολης, λοιπόν, δωρεάν είσοδος, με την έννοια ότι πληρώνει εισιτήριο, όλα τα έσοδα θα δοθούν από τον κινηματογράφο Απόλλωνα σε ένα πιο συνεργείο πιο κάτω από το κινητό που κάηκαν τα πάντα στην προχθεσινή πυρκαγιά. Μεγάλο γεγονός, και όποιοι δεν θέλουν να πάνε να δουν την ταινία βάζουν το εισιτήριό τους. Όλα επίσης τα του μπαρ θα είναι, εννοώ θα τα πληρώνεις εσύ, εγώ, όχι, αλλά θα διατεθούν κάτι υπέρ του πληγέντος, υπέρ της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει όρος υπέρ της πυρκαγιάς, είναι αρνητικός. Όρος υπέρ του πληγέντος, θα λέγαμε από την πυρκαγιά, τα σωστά ελληνικά είναι. Εγώ υπολογίζω λοιπόν 1.200 από τα εισιτήρια και κανένα 2.000 θα έχουν μαζευτεί. 1.200, 2.000, 2.500. Και επίσης υπάρχει και κουτί το οποίο μπορεί να βάλει κανένας ό,τι θέλει. Έτσι ένα 2.500 για τις πρώτες έτσι ανακατατάξεις στο συνεργείο να πάρουν τα μπάζα και τα λοιπά είναι μια μεγάλη πράξη και μια πάρα πολύ μεγάλη ταινία. Στον Απόλλωνα σήμερα πάρτε 828-642 να μάθετε.

Κύριε μου, ο μίος σινιόρες, 44 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις στον Spielberg, αλλά εκεί που πάει παραπάνω, έκανε 19 εκατομμύρια δολάρια, πάει στα 184 η αιμονή που βγαίνει σήμερα στην Ελλάδα και έχει πάει 286 λοιπόν. Τι είναι η αιμονή? Είναι απλά ένας νέος, πλακατζής, YouTuber κτλ. Εύχεται ώστε τα πάντα να γίνουν όπως τα θέλει. Και για την αγαπημένη του που τον θέλει, δεν τον θέλει, ξέρετε τα μπερδέματα τα ελληνικά, να τον αγαπάει περισσότερο από αυτόν. Τι είναι να το πει αυτόν? Λοιπόν, γι' αυτό η ταινία λέγεται «Αιμονή», εξελίσσεται σε μια σειρά από ξεκαρδιστικά αστεία, δεν αφορούν τους νέους, έχει ανατροπές, θυμίζει έτσι, έναν αέρα ανεξάρτητης παραγωγής και νομίζω ότι έχει και κάποιες ανησυχίες μέσα η ταινία. Δεν την πρότεινα βεβαίως σαν πρώτη επιλογή, γιατί για τους νέους θα είναι σίγουρα η πρώτη επιλογή, αλλά γιατί είναι δύσκολο να διαχειριστείς την έννοια του φανταστικού. Πάρα πολλοί θεατές, ακροάτριές μας και ακροατές, δεν θέλουν ταινίες με απίθανα πράγματα και με σουρεαλισμό. Θέλουν μια κανονική πλοκή. Άρα, εσείς ξέρετε, θα δείτε και εσείς την αιμονή όπως τρέχουν τα Αμερικανάκια το ένα πίσω από το άλλο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο μύθος της δεκαετίας του 60, The Days of Pearly Spencer, 1-0 η Τσεχία κερδίζει στο μάτς, είναι πολύ αμφίροπο για όσους παρακολουθούν παγκόσμιο κύπελο. Πάμε τώρα στο φιλμ Λεβίτικους από την Αυστραλία. Δυστυχώς είναι μια μεγάλη απογοήτευση, παρότι το βάζουν υψηλό βαθμό. Δύο νέοι είναι ομοφιλόφιλοι και καλά κάνουν, ερωτευμένοι, παθιασμένοι, αλλά η κοινωνία της Αυστραλίας εκεί που μένουν συντηρητικοί, υπάρχει έντονη ομοφοβία και τελικά κατά κάποιον τρόπο αναπτύσσεται ένας δαίμονας που ενώ ένας λατρεύει τον άλλον, διωγγώνονται και πάει να καταβροχθήσει στην κυριολεξία ο ένας το άλλο. Είναι μια, το άλλο παιδί είναι μια συμβολική ιστορία, αλληγορική. Έχουμε δει ταινίες κατά της ομοφοβίας. Εδώ είναι υπερβολική. Αμφισβητώ τις κριτικές. Παίρνω την κριτική του κ. Ζουμπουλάκη, ο οποίος λέει ότι είναι μια ταινία η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό το λέω και εσάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κανένα ομοφοβικό σύνδρομο. Απλώς σας λέω ότι είναι η ταινία.

Αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που ακούτε βέβαια έχει πάρει βραβείο Όσκαρ και ελεύθερα σημαίνει τα μυαλά σου είναι σαν τον ανεμόμυλο, the windmills of your mind, από την υπόθεση Thomas Crown του Norman Jewison. Faye Dunaway, Steve McQueen κάναν φανταστικούς ρόλους. Η Dunaway προχθές την είδε να παίζει το ρόλο της γιαγιάς, ευτυχώς παραμένει και ζει. Το Story λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλμ, να το δείτε, και η μεγάλη εκπληκτική η άποψή του, εκπληκτικό το σκίτσο, πάνω από 9 ο βαθμός και πάνω απ' όλα ένα κριτικό σχόλιο για τη σημερινή εποχή όπου τα μικρά παιδιά συνεχώς είναι πάνω στις οθόνες. Έχει αποδιοργανωθεί το σύμπαν και είναι εκπληκτικό αυτό που βλέπω. Μια τεράστια ταινία, μην έχετε προκαταλήψεις, απλά την βάζω προς το τέλος λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος.

Αυτό το φοβερό τραγούδι, το The Letter, το γράμμα, είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα. Επειδή λέει ο στίχος του, δώσ' μου ένα εισιτήριο για ένα αεροπλάνο για να πάω γρήγορα να δω την αγαπημένη μου, δεν μου φτάνει να πάω με τρένο, φυσικά. Οι φαντάροι όταν τα άκουγαν στο Βιετνάμ, ήταν ένα μυστικό σύνθημα, εννοούσαν φυσικά πού να πάρουν τρένο από το Βιετνάμ. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι και ένα συγκλονιστικό συμβολισμός για όλα αυτά τα νέα παιδιά που δεν γύρισαν από εκεί ποτέ. Λοιπόν, πάμε στην Αμελή, έτσι ένα ελαφρό φιλμ, αυτοσχεδιαστικό, η Τοτού χαρακτηριστικά καλή, αργό ρυθμό, με καλαμπούρια, με τον αέρα της Νουβέλ Βάνγκ, μεγάλη ταινία. Με αυτή την ταινία σίγουρα θα περάσετε καλά. Δηλαδή, προς το τέλος βάζω το πολύ ψυχαγωγικό δυνατό χαρτί, το impact που λένε οι Αμερικάνοι, θα περάσετε πάρα πολύ καλά.

Η μεγάλη γαλλική επιτυχία που λεγόταν «Μαχαμπιτούτε», δηλαδή «Ο τρόπος μου», εδώ σε συγκλονιστική εκτέλεση. Ο δικός μου τρόπος, αυτό που γουστάρα από τον Elvis Presley. Λοιπόν, παράξενα παιχνίδια, η πιο συγκλονιστική ταινία του τέλους του 20ου αιώνα. Συνεφή Δευτέρες, τη Δευτέρα στις 9 ακριβώς στον Απόλλωνα, ελάτε νωρίς, θα έχει κοσμοσυρωή. Δύο παιδιά ζητάνε αυγά από ένα παραθεριστικό εκεί διαμέρισμα. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι και τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, διότι η ταινία έχει μια θεωρητική ανάλυση της βίας, συγκλονιστικά δεδομένα, σουρεαλιστικά ευρήματα. Ο Χάνεκε σε ένα συγκλονιστικό σχόλιο για τη νέα των βίων, μια ταινία για την βία των νέων, με συγχωρείτε, μια ταινία αλλά και γενικότερα για τη βία, επίκαιρη όσο ποτέ. Δευτέρα 9 στον Απόλλωνα, στις 22, συνεφίλ Δευτέρες, Funny Games, το νούμερο 1, γιατί έγινε και το Αμερικάνικο Remake το 97, από το Μίκαελ Χάνεκε.

Συγκλονιστικό, ελπίζω να τραγουδάτε μαζί μας. Ο Μπόνο και η παρέα του στο, με το YouTube στο μαζί σου ή χωρίς εσένα. With you or without you. Ένα δίλημα. Λοιπόν, άχαστες ταινίες. Ο Hitchcock είναι τρομερός, γιατί για πρώτη φορά μέσα από μια ταινία τρόμου δείχνει και κοινωνικά στοιχεία των μικρών Αμερικανικών πόλεων. Η Janet Leigh είναι φοβερή. Ο Anthony Perkins καταπληκτικό ψυχό. Δεν χρειάζεται από μένα συστάσεις. Συστάσεις χρειάζεται το Scarlet Street. Δεν έχει ελληνικό τίτλο, αλλά είναι η σκύλα του Fritz Lang. Edward G. Robinson, η κάθοδος ενός ανθρώπου προς την ηθική φθορά εξαιτίας μιας γυναίκας που τον εκμεταλλεύεται, της Joan Bennett. Η κάθοδος και, αν θέλετε, η εκμετάλλευση της υπεραξίας του, γιατί κάνει ερασιτεχνικούς πίνακες. Ένα εκπληκτικό φιλμ νουάρ, ένα φιλμ που αγαπήσαμε, που έπαιξε στην Εκκλή Δευτέρες κινηματογραφική λέσχη στον Αλέξανδρο, το ξανάπαιξε στον Απόλλωνα και θα το ξαναπαίξουμε, διότι έτσι γίνονται με τις μεγάλες ταινίες.

Φυσικά είναι ένα μπούκο το περίφημο Βαπενσιέρο. Εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος. Ο κύριος Ηλίας Λιάκος τον ευχαριστώ πολύ, όχι μόνο για την ηχοληψία του, αλλά και για την επιλογή των τραγουδιών. Τις νέες ταινίες λοιπόν της εβδομάδας, τα γεγονότα, τα σχόλια, τα εισιτήρια, τα πάντα, από τον 958, κάθε Πέμπτη 8 με 9, μια παραγωγή παρουσίαση του Διευθυντή του Σταθμού, παραγωγή επιμέλεια του Θανάση Βογάδη, παρουσίαση Αλέξη Τερματζόγλου. Να είστε καλά, ευτυχισμένοι και να περνάτε καλά. Αυτό είναι το κυριότερο, με υγεία. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: σπάσει τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπλιμεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν μιλάμε για την Connie Francis, μιλάμε για ένα ανυπολόγιστα μεγάλο κεφάλαιο στην pop μουσική. Δεν είναι μόνο ότι είχε τη φωνή να ερμηνεύσει με τη μέγιστη εκφραστικότητα τόσα και τόσα ωραία τραγούδια, δεν είναι ότι καταπιάστηκε με τόσα και τόσα στυλ, είναι ότι υπήρξε σε τεράστια κλίμακα δημοφιλής και αυτό το πιστοποιούν, συν της άλλης, οι εκατομμύρια πωλήσεις των δίσκων της. Λέμε υπήρξε η Connie Francis, διότι στις 16 Ιουλίου έπαψε να υπάρχει με φυσική μορφή η Connie Francis σε ηλικία 87 ετών και δεν γινόταν να μην την αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι που έγινε η σφραγίδα της, το Who's Sorry Now από το 1957. Γεμάτη περιπέτειες σαν από αρχαία τραγωδία η ζωή της, αλλά αυτά δεν είναι της παρούσης, υπάρχουν άλλωστε στις εγκυκλοπαίδειες και πλέον υπάρχουν στην απέραντη χωάνη του παγκόσμιου ιστού. Πάει και η Connie Francis, αλλά όπως είχε πει και ο Πλούτο, επί σκηνής, στο συγκλονιστικό live των Mushrooms στο Καπάνι αρκετά χρόνια πριν, υπάρχουν άραγε ανάμεσά μας άνθρωποι που είχαν παρακολουθήσει το live αυτό. Τι είχε πει ο Πλούτο, τότε το rock and roll δεν κλαίει τους νεκρούς του, έχουμε 2025 και σε πείσμα όλων αυτών που εμφατικά επιμένουν ότι ο ηλεκτρισμός στη μουσική έχει πεθάνει και το rock and roll έχει κυλιστεί σε απαξία, οι κιθάρες, το μπάσο και τα τύμπανα αρκούν για να μας ανατριχιάσουν. Είναι 2025 και βγαίνουν ζουμεροί punk δίσκοι όπως το ακόλουθο Adventure της Laura Jane Grace.

One last time! Με απτή και έντονη τη διασύνδεση με τα ελληνικά πράγματα, γνωστά είναι πια, τα έχουμε πει. Εύκολα τα βρίσκει κανείς άλλωστε στο ίντερνετ. Απόψε μάλλον δεν έχω διάθεση να αναλύω. Με απτή και έντονη διασύνδεση πάντως με τα ελληνικά πράγματα, η Laura Jane Grace στις 18 Ιουλίου μας έδωσε το Adventure Club, το νέο studio album της, το οποίο κατά τα credit συνοδεύεται από τους Trauma Tropes. Laura Jane Grace in the Trauma Tropes γράφει στο εξώφυλλο και εμείς ακούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ένα τραγούδι από εδώ και ένα τραγούδι από εδώ. Και ο Βαγγέλης Καπετάνου από την κονσόλα μας θα πυροδοτήσει με τα χρυσά χέρια του που έχουν σκοράρει κάμποσα μπασκετικά καλάθια, θα πυροδοτήσει ένα ακόμα τραγούδι από τη νέα Laura Jane Grace.

Έτσι και με τα γρυλίσματα του σκύλου στο φινάλε «I love to get high» και «Fuck you, Harry Potter», οι δυο μας επιλογές από το νέο album Adventure Club. Τον, αφού το θέλει έτσι, Laura Jane Grace in the Trauma Troops. Στο μεταξύ έγιναν γνωστά, που από το ίντερνετ βέβαια, και τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Laura Jane Grace με τη γυναίκα της και το αντίστροφο, Paris Campbell Grace, κάνει φωνές στο άλμπουμ. Είναι λυπηρό, είναι θλιβερό, γιατί η κατάσταση εμφανίζεται να έχει εκτροχιαστεί μεταξύ τους. Τόσο η νυν Laura Jane Grace που την αφήνουμε πίσω μας στην πεζολίστα των διαμαντιών, όσο και η νυν Jenny Rose, J-E-N-N-I, Jenny Rose, ζουν τη ζωή τους ως γυναίκες πλέον, αφού έτσι το ήθελαν. Ποια είναι η Jenny Rose? Η Jenny Rose είναι τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές στα διαμάντια. Η Jenny Rose είναι τραγουδίστρια των τεξανών καουπάνκιδων που ακούν στο όνομα Vandoliers και ηχούν έτσι. Dead Canary από τους νέους Vandoliers.

Ακούσαμε το τραγούδι Dead Canary. Το Dead Canary μας μπάζει στο νέο άλμπουμ των Τεξανών Vandoliers, όπως το ακούμε, VANDOLIERS, Vandoliers, δίσκο που φέρει την επιγραφή Life Behind Bars. Δίσκο βγαλμένο στις 27 Ιουνίου. Και στο νέο αυτό άλμπουμ οι Vandoliers απλόχερα μας προσφέρουν στιγμές μουσικής απόλαυσης έως ανάτασης και εις επίρρωση των ισχυρισμών μας. Κοινώς, για να μην λέτε ότι σας ψεματάμε, ορίστε ένα ακόμα τραγούδι από το Life Behind Bars. Valencia. Vandoliers λέμε.

Έχουμε, όπως κάθε τόσο πράττουμε, στα διαμάντια, ανοίξει το κεφάλαιο «Κορίτσια στο rock'n'roll». Πρώτη, η αναχωρήσασα για το επέκεινα Connie Francis. Δεύτερη, η νέα Laura Jane Grace. Νέα λέγοντας, νέο άλμπουμ. Τρίτο, το γκρουπ στο οποίο τραγουδάει Jenny Rose, η Vandoliers. Και για μετά... Για μετά μια καθηλωτική φωνή, δεν μιλάμε τώρα τόσο για τεχνικές δυνατότητες, αν και τις έχει στο έπακρο, μιλάμε κυρίως για χρειά. Μιλάμε για παραστατικότητα και για συναισθηματικό βάθος. Ένα πλάσμα αγγελικό. Η Jesse Sykes. Η Jesse Sykes ενταγμένη στο υποβλητικό σύνολο των Third Mind.

Τι χάσιμο είναι αυτό. Το συγκρότημα Third Mind και η υπερβατική εμπειρία, διαφωνεί κανείς, του Darkness Dark, να τον εκτελέσουμε. Του Darkness Darkness, δημοκρατικότατα. Το συγκρότημα Third Mind και η υπερβατική εμπειρία του Darkness Darkness, όπως το διασκεύασαν και το κυκλοφόρησαν, η Third Mind βεβαίως ως συγκλάκι, την 3η 24 Ιουνίου 2025, προαναγγέλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο κυκλοφορία νέου στούντιο δίσκου τον Σεπτέμβριο. Ο δίσκος έχει τίτλο Right Now και δεν έλεγε στα λόγια του τραγουδιού Darkness Darkness κάτι, έλεγε The Emptiness of Right Now, ίσως από εκεί το πήραν, μάλλον από εκεί το πήραν. Πρόκειται για αναθεώρηση επί το ψυχεδελικότερον και το πιο μοντέρνο λίγο του ύμνου του προσφάτως αποδημήσαντος Jesse Colin Young, των Youngbloods. Είναι επιδραστικό τραγούδι, μιλάμε τώρα για αυτό που μόλις ακούσαμε, το Darkness Darkness, αλλά Third Mind το ακούσαμε, αλλά Third Mind έχει γνωρίσει διάφορες μεταμορφώσεις και μάλιστα ενδιαφέρουσες, οι περισσότερες. Το έχει πει μέχρι και αυτός ο αγρίος, ο Robert Plant. Μπορεί να είναι και καλή εκτέλεση, αλλά απαξιώ να ασχοληθώ μαζί του. Έχει γνωρίσει διάφορες μεταμορφώσεις στα χέρια τρίτων. Το έχουμε ήδη παρουσιάσει στην εκπομπή στο πρωτότυπο, Youngbloods. Αλλά έχουμε φωτίσει και τις εκδοχές των Screaming Trees, Eric Burdon, Gloria Loring, Christy McWilson, Cowboy Junkies, αλλά τώρα φιλοξενούμε άλλη μια τελετουργική ανάπλαση του Darkness Darkness.

Ρε δουλειά που μας έχουν ανοίξει αυτοί οι Third Mind της Castle Web, με δύο σου, δύο λου και δύο μπου. Της Castle Web την ηχογράφηση του Darkness Darkness παρουσιάσαμε απόψε, παρουσιάσαμε μόλις προλίγων δευτερολέπτων. Εκτέλεση Εθέρια, εκτέλεση αρπαγμένη από το πολύ πρώτο άλμπουμ της Πρωτούμπα, Conversations at Dawn, Συζητήσεις στην Αυγή, 1990. Οι παλιοί μουσικόφιλοι θα το θυμούνται, το βάζει και ο Πετρίδης, πώς να μην το βάζει, ήταν σε παρακλάδι της Virgin. Δεν τον τιμά τον Πετρίδη που αγνοούσε, ας πούμε, τις εισαγωγές και τον κατάλογο της Hitchhike. Τέλος πάντων, το άλμπουμ είναι εξαίσιο, το Conversations at Dawn 1990 της Castle Web, από όπου μόλις τσιμπήσαμε τη διασκευή του Darkness Darkness, και έχει και άλλες διασκευές, έχει διασκευές Springsteen και Stones. Τώρα, η Web, η Castle Web, αποτελεί μεγάλη μορφή της rock'n'roll ιστορίας. Γεννήθηκε το 1948 στο Τέξας και είχε επαφή με Red Crayola και λοιπούς του φυράματος 13th Floor Elevators. Ναι, ζει στη Βρετανία, που προσωπικά αρνιέμαι να πω μεγάλη, άλλωστε μεγάλη και σίγουρη είναι μόνο η Inter-American. Το 2024, σε συνεργασία με τον παλιό σύμμαχό της Craig Leon, άλλη μορφή αυτός, ανέβασε στο Bandcamp ένα έργο της 7 τραγουδιών, κάτι σαν mini album, το The Ghost That Walks Behind Me, με works in progress όπως η ίδια το χαρακτηρίζει over the years, works in progress over the years, αξιολογότατη προσπάθεια για την Castle Web, στην οποία θα κάνουμε στάση ευθύς αμέσως. Διαλέγουμε και ακούμε Deep is the Water από το περσινό The Ghost That Walks Behind Me της Castle Web.

Deep is the water, μας είπε η Castle Web από το περσινό The Ghost That Walks Behind Me. Υπάρχει στο Bandcamp. Ευτυχώς δεν υπάρχει στο Spotify. Καλό είναι μερικά να υπάρχουν μόνο στο Bandcamp για να γίνονται διακριτοί οι ρόλοι. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, που βέβαια λειτουργεί το link studio958.r.gr και ως audio live streaming, είναι τα Διαμάντια, ένας εκπομπικός μηχανισμός που οδηγείται από τη νέα δισκογραφία. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας αναζητά το καινούριο και συνειδητά το προβάλλει και ερευνά τη σχέση του καινούριου με το ιστορικό παρελθόν της δισκογραφίας, καθώς και τις εσωτερικές διασυνδέσεις των σύγχρονων δισκογραφημάτων μεταξύ τους. Πολύτιμος επί των νέων κυκλοφοριών σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, όμως όλοι μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση, ακόμα και μουσική με ομικρον γιώτα να αυτοπροταθούν. Για παράδειγμα, με email αυτό μπορεί να γίνει στο icmandiras@papakier.gr. Το papakier.gr είναι εύκολο. Αν το icmandiras μας δυσκολεύει, είναι i από το Ιωάννη, στο γράμμα i, μετά simandiras μία λέξη με n και d. icmandiras@papakier.gr. Ηχοληπτικά από την κονσόλα μας κάνει κουμάντο απόψε ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Άλλη μια αγγελική γυναικεία φωνή και εν γέννη παρουσία, Marissa Nadler. Την τσεκάραμε στο Hatchet Man. Το Hatchet Man είναι σιγκλάκι, βγήκε στις 8 Ιουλίου του 2025 και αποτελεί τον δεύτερο προάγγελο, προηγήθηκε ένα ακόμα σιγκλάκι του νέου άλμπουμ της που λέγεται No Radiations και είναι να κυκλοφορήσει στις 15 Αυγούστου του 2025. Και πώς μπορεί να επικοινωνήσει μέσα μέσα όποιος θέλει με την εκπομπή, γράφοντας 958. Το γράψαμε, θα πατήσουμε κενό, θα πληκτρολογήσουμε το κείμενο του μηνύματος και θα το στείλουμε στο 54160. Και στο Facebook που είμαστε, στην ένδειξη John C. Mandiras, με N&D Radio DJ. Επίσης, να μην το ξεχάσω, οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα στο airteco.gr, την ειδική πλατφόρμα της μαμάς ΕΡΤ, γιατί λέω μαμάς ΕΡΤ, γιατί συμπεριλαμβάνει και όλα τα κανάλια της ΕΡΤ και τα περιφερειακά που είναι η μεγάλη δύναμη της ΕΡΤ. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Στο airteco.gr ανεβαίνουν οι εκπομπές μας, κατά κανόνα την επόμενη μέρα. Γράφουμε συνοδευτικό τιτλάκι και περιλήψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου μας. Και κυρίως τις νέες εισόδους. Εκεί εστιάζουμε, οπότε κανείς μπορεί να κρίνει αν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της εκπομπής, ώστε να προχωρήσει και στο κλικάρισμα του play στο audio αρχείο μας. 1, 2, 3, έλα Willy! Willy Nile, Wild Wild World!

Μπαμ! Μας τρόμαξε. Λέμε για τον Springsteen, αλλά και Willie Nile δεν πάει πίσω. Willie Nile, και δικαίως λέμε για τον Springsteen, αλλά καιρός είναι να ανακαλύψουμε, όσοι δεν το έχουμε κάνει, τον Willie Nile, βετεράνο singer-songwriter, τώρα στο φινάλε τα λάθη, από τη Νέα Υόρκη. Το καινούριο άλμπουμ του βγήκε στις 20 Ιουνίου, λέγεται The Great Yellow Light, και από εδώ μόλις ακούσαμε το Wild Wild World, και από τη Νέα Υόρκη του Willie Nile πάμε στη Βοστόνη για τους εξίσου βετεράνους και το καινούριο άλμπουμ τους The Dogmatics. Attention, come on.

0: σπάσει τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Ο μουσικολόγος Charles Singer αφηγείται ένα περιστατικό που έγινε σε μια διάσκεψη μουσικολόγων, στην οποία ένας από τους πιο φημισμένους συνέδρους εξομολογήθηκε. «Ξέρετε, δεν μισώ τη τζαζ. Αντίθετα, πιστεύω στη σημασία της. Ασφαλώς αξίζει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Το πρόβλημα είναι πως όλοι οι άνθρωποι της τζαζ φέρονται σαν να είναι ιεροί». «Μα και εσείς θεωρείτε ιερή την κλασική μουσική στην οποία ειδικεύεστε», αντέτεινε ο Charles Singer. «Α», είπε ο μουσικολόγος, «μα είναι ιεροί.

από τον πολύ καλό πιανίστα Kenny Barron και από το δίσκο του Lemuria Seascape του 1991 ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι. Μαζί του ήταν ο Ray Drummond στο μπάσο και ο Ben Riley στα drums. Περνάμε σε ένα άλλο τρίο που το αποτελούν ο David Liebman στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Vic Urie στην κιθάρα και ο Steve Gilmore στο μπάσο. Το 1991 και αυτοί κυκλοφόρησαν το δίσκο Classic Ballads με πασίγνωστα στάνταρς της jazz, αλλά με έναν ήχο αρκετά φρέσκο. Όχι μόνο λόγω της προσωπικότητας των μουσικών, αλλά κυρίως λόγω της ιδιομορφίας του τρίο στη μορφή αυτή με σοπράνο σαξόφωνο, κιθάρα και μπάσο, που δεν θα έλεγα ότι είναι και από τα δημοφιλέστερα της jazz. Τους ακούμε στο Green Dolphin Street.

Αφήνουμε το τρίο του Dave Liebman και περνάμε στο κουιντέτο του Woody Shaw και το άλμπουμ του 1982 Lotus Flower. Εδώ ο Woody Shaw παίζει τρομπέτα, ο Malgrew Miller πιάνο, ο Stafford James μπάσο, ο Tony Ridus τύμπανα και ο συνθέτης του κομματιού Steve Ture παίζει τρομπόνι και κρουστά.

Μπλου Μίτσελ στην τρομπέτα, Λου Ντόναλτσον στο άλτο σαξόφωνο, Λόνι Σμιθ στο όργανο, Τζίμι Φατς Ποντέ στην κιθάρα και Λίο Μόρι στα ντραμς. Από το 1967, άλλο ένα all times classic.

Ήταν το Hot Sauce από το 1961 και από το Blue John του οργανίστα Big John Patton. Ο Grant Green ήταν στην κιθάρα, ο Tommy Tarantine στην τρομπέτα, ο Ben Dixon στα drums και ο George Braith στο σοπράνο σαξόφωνο. Πάμε ακόμα πιο παλιά, στο 1955 και στο δίσκο του τρομπετίστα Jack Shelton, το κουαρτέτο και το κουιντέτο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «It's only a paper moon». Και μαζί με τον Σέλντον ακούγονται ο πιανίστας Κένι Ντριού, ο αλτίστας Τζοε Μαΐνι, ο μπασίστας Λιρόι Βίνεγκαρ και ο ντράμερ Λάρανς Μαρέιμπλ.

το άλτο του Τζάκι Μακλίν, η τρομπέτα του Ντόναλντ Μπέρντ, το μπάσο του Πολ Τσέιμπερς, τα τύμπανα του Πιτ Λαρόκα και το πιάνο του Walter Davis είναι τα όργανα και οι ερμηνευτές τους στο κομμάτι Grease του Walter Davis που ηχογραφήθηκε το 1959 και βρίσκεται στο άλμπουμ του Τζάκι Μακλίν New Soil. Το ακούμε.

κιθάρα του Τζοε Πας για τη συνέχεια αλλά και το φινάλε αυτής της ώρας από μια ηχογράφηση που έγινε στο Λος Άντζελες το 1964. Τίτλος της σύνθεσης του Clifford Brown αλλά και του άλμπουμ Joy Spring. Μαζί με τον Τζοε Πας είναι ο Μάικ Γουόφορντ στο πιάνο, ο Τζίμι Χάγκαρτ στο μπάσο και ο Κόλιν Μπέιλι στα ντραμς. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την Αγγελική Μπρέλου που ήταν υπεύθυνη για την ποιότητα του ήχου, γεια σας και χαρά σας. Thank you.

η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Capo del Sidisi είναι επικό ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 1968, σκηνοθετημένο από τον Sergio Leone για την Paramount. Πρωταγωνιστούν η Χένρι Φόντα σε κόντρα ρόλο ως ο κακός, ο Τσάρλς Μπρόνσον ως η νέμεσή του, ο Τζέιμς Ρόμπερτς ως ένας ληστής και η Κλαούντια Καρντινάλε ως μια προσφάτως χείρα αγρότησα με παρελθόν ως πόρνη. Το σενάριο γράφτηκε από τον Λεόνε και τον Σέρτζιο Ντονάτι, βασισμένο σε μια ιστορία των Λεόνε, Μπερνάντο Μπερτολούτσι και Ντάριο Αρτζέντο. Η widescreen κινηματογράφησή του έγινε από τον Τονίνο Ντελικόλη και ο Ένιο Μορικόνε έγραψε τη μουσική.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για το κάποτε στη Δύση, το επικό ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 1968, σκηνοθετημένο από τον Σέρτζιο Λεόνε. Αφού του σκηνοθέτησε το «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», ο Λεόνε αποφάσισε να σταματήσει τα western και ήθελε να γίνει παραγωγός μιας δικής του ταινίας βασισμένης στο βιβλίο «The Hoods», που τελικά έγινε το κάποτε στην Αμερική. Όμως ο Λεόνε δέχτηκε μια προσφορά από την Paramount να χρησιμοποιήσει ένα budget για την παραγωγή ακόμα μιας ταινίας western και πρόσβαση στον Henry Fonda. Προσέλαβε τον Μπερτολούτσι και τον Αρτζέντο για να φτιάξουν το σενάριο της ταινίας το 1966, μια διαδικασία κατά την οποία μελέτησε και άλλες ταινίες western. Στην αρχή πρότεινε το ρόλο του καλού στον Clint Eastwood, αλλά μετά την άρνησή του πρόσφερε το ρόλο στον Μπρόσνον.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για το κάποτε στη Δύση, το επικό ιταλικό Western Spaghetti, παραγωγής 1968, σκηνοθετημένο από τον Σέρτζιο Λεόν. Η ταινία δείχνει δύο συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα γύρω από την Flagstone, μια φανταστική πόλη της Αμερικανικής Δύσης. Μια μάχη σχετικά με τη γη και την κατασκευή ενός σιδηροδρόμου και μια αποστολή εκδίκησης εναντίον ενός φωνιά. Η κύρια ιστορία εξελίσσεται γύρω στον αγώνα για το Sweetwater, ένα κομμάτι γης κοντά στο Flagstone, το οποίο έχει τη μόνη πηγή νερού στην περιοχή.

Ακούσαμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για το «Κάποτε στη Δύση», το επικό ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 1968, σκηνοθετημένο από τον Σέρτζιο Λεόν. Πρώτη έκδοση από τον σκηνοθέτη είχε διάρκεια 166 λεπτά, όταν κυκλοφόρησε στις 21 Δεκεμβρίου του 1968. Αυτή ήταν η έκδοση που προβλήθηκε στους ευρωπαϊκούς κινηματογράφους και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία στα ταμεία. Όμως για την κυκλοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 26 Μαΐου του 1969 η ταινία είχε διάρκεια 145 λεπτά από την Paramount και πήρε κυρίως αρνητικές κριτικές, ενώ ούτε στα ταμεία τα πήγε και τόσο καλά. Πλέον η ταινία αναγνωρίζεται γενικά ως αριστούργημα και ως μία από τις καλύτερες ταινίες που έγινε.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με Soul ξεκινήσαμε σήμερα, μια Soul μάλιστα με έντονες αναφορές αυτήν της δεκαετίας του 70 που υπογράφει ένα πρωτοεμφανιζόμενο δισκογραφικά σχήμα, η The Devons από το Chicago του Illinois. Όσο για τον τίτλο του δίσκου που την περιέχει, αυτός δεν είναι παρά το όνομα του γκρουπ. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Σταθάκης στη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας, μέχρι τις 6 από τον 958 βεβαίως όπως πάντα.

Comeback και Blood Red Blues, οι τίτλοι των δύο πρώτων τραγουδιών που ακούσαμε από τους The Devons και τον πρώτο ομώνυμο τους δίσκο. Και πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, και για ένα τρίτο, Ain't That a Man for You.

αφήνοντας κατά μέρος τους Αμερικανούς από το Σικάγο The Devons, αλλά κρατώντας ωστόσο την άκρη του νήματος της μουσικής τους, περάσαμε φίλοι και φίλες στους Γάλλους Soul Bluesmen Malted Milk και ένα από τα ομορφότερα τους τραγούδια, το Since You Left Me. Τζόμπο να μάσα τώρα και ό,τι ήξερα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. What I've known for a very long time.

ανοίγοντας όλο ένα και περισσότερο φίλοι και φίλες την παλέτα των blues. Να είμαστε τώρα στην συντροφιά μας με τον Richard Thompson, κινητήρια δύναμη άλλοτε των Fairport Convention και ένα πανέμορφο δωρικό blues, The Dog in You.

Για τον παλιό σκληρό κόσμο μας τραγουδά τώρα ο Van Morrison, Mean Old World, ένα τραγούδι του T-Bone Walker από το 1942.

κρατώντας την ψύχα από τα blues, φίλοι και φίλες, ή και την ψυχή τους, αν προτιμάτε. Να τώρα που τα βάλαμε να συγχρονιστούν με την dub καταρχάς και με την dub reggae στη συνέχεια. Ο Adrian Sherwood ήταν και το Last Queen of England, η Little Lakes είναι τώρα και το National Style.

και από την dub reggae των Little Lakes στην καταστροφολογικά αποκαλυπτική μουσική των The Comet Is Coming, ένα σχήμα που δρά στην περιφέρεια της νέας βρετανικής jazz. From the cliffside, by the ringside.

All That Matters Is The Moments ακούσαμε από τους The Comet Is Coming. Και με αυτά και με τα άλλα, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο κομμάτι, το Secrecy, του εξαιρετικού κοσταρικανού drummer Luis Muñoz.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, στην τροφιά με την Πία Μπαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την σελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει Cole Porter από το άλμπουμ του 1956 Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Η σύνθεση γράφτηκε για το musical του 1948 Kiss Me Kate, το οποίο βασίστηκε στο έργο του Shakespeare Το ημέρωμα της Τρίγκλας. Το Two Turn Out έχει γνωρίσει μια πληθώρα εκτελέσεων από Πετούλα Κλάρκ, Μέλ Τορμέ, Στέση Κέν και πολλούς άλλους. Και η Έλα παραχωρεί τη θέση της στον συνοδοιπόρο της σε πολλά αγαπημένα τραγούδια, τον Louis Armstrong, ο οποίος φιλοξενείται με το St. Louis Blues του W.C. Handy. Πρόκειται για μία από τις πρώτες blues συνθέσεις που γνώρισε pop επιτυχία και παραμένει σημαντικό κομμάτι στο ρεπερτόριο των μουσικών της jazz. Να πούμε πως η εκδοχή της Bessie Smith με τον Louis Armstrong εισήχθη στο Grammy Hall of Fame και εμείς σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Συνεχίζουμε με τον Coleman Hawkins, τον τενόρο σαξοφωνίστα από το Μιζούρι, ο οποίος στην σύνθεση The Beanstalks Again συναντά την ορχήστρα του Billy Byers από τη χρονιά του 1956.

Τα blues του καλοκαιριού, Summertime Blues, το Εντικόχραν, μας εισάγουν στο δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤΡΙΑ με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Εντικόχραν, να πούμε πως έγραψε το τραγούδι μαζί με το μάνατζερ του Jerry Capehart και αναφέρεται στις συγκρούσεις ενός εφήβου με την οικογένειά του και το αφεντικό του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Προέρχεται το κομμάτι αυτό από τη χρονιά του 1958. Και συνεχίζουμε με τον επιδραστικό Buddy Holly, τον πρωτοπόρο του rock and roll, ο οποίος στην σύντομη ζωή του έγραψε και ηχογράφησε πολλά τραγούδια, επηρεάζοντας, εμπνέοντας μουσικούς όπως είναι οι Stones, οι Beatles, ο Elvis Costello και πολλοί άλλοι. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Peggy Sue.

Το Peggy Sue του Buddy Holly μας θυμίζει και το φιλμ του Francis Ford Coppola «Η Peggy Sue παντρεύτηκε» με την Kathleen Turner. Συνεχίζουμε. Bo Diddley, μια ακόμη μεγάλη μορφή της αμερικάνικης μουσικής, ο κιθαρίστας από το Mac Cop του Mississippi, έπαιξε βασικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Ο Diddley υπήρξε πηγή έμπνευσης και για τον Buddy Holly, όπως και για τους Stones, τους Animals, τους Clash και πολλούς άλλους, και θα τον απολαύσουμε στο «You Can't Judge a Book».

Δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, τραγούδησε ο Bob Diddley. Πολύ σωστό και αυτό. Και συνεχίζουμε με τον, να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι ο Buddy Holly εμπνεύστηκε από τον ήχο του Bob Diddley και αυτό φαίνεται στο Not Fade Away, το οποίο όμως Not Fade Away θα το ακούσουμε από την εκδοχή των Rolling Stones. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση βρίσκεται ανάμεσα στα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

περνάμε σε έναν πιο σύγχρονο ήχο. Θα ακούσουμε τον αγαπημένο Αμερικανο-Βενεζουελάνο Devendra Banhart στο Feel Just Like a Child.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ίσως η πιο αισθησιακή φωνή της soul, ο Marvin Gaye τραγούδησε I Want You εδώ στην όμορφη πόλη στο 958 της R3, τελευταίο μέρος, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Πέρασαν 11 χρόνια από τον θάνατο του Αμερικανού τραγουδιστή, τραγουδοποιού και κιθαρίστα Bobby Womack από το Cleveland του Ohio, ο οποίος στα 60 χρόνια καριέρας του και ίσως λίγο παραπάνω καταπιάστηκε με ήχους rhythm and blues, doo-wop, soul, funk και gospel. Ο Bobby Womack, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής του group Valentinos και κιθαρίστας του Sam Cooke, άφησε και αυτός με τον τρόπο του ανεξίτηλα τα ίχνη του στον κόσμο της soul μουσικής και θα ακούσουμε δύο τραγούδια με τη φωνή του. Η πρώτη σύνθεση είναι η επιτυχία των Mamas and Papas, California Dreaming.

Αυτό ήταν το ηλιόλουστο στο California Dreaming, του Mamas and Papas, τραγουδισμένο από τον Bobby Womack. Ο Bobby Womack φυσικά θα ακολουθήσει, όπως είπαμε πριν, με ένα ακόμη τραγούδι, το σήμα κατεθέντου, Across 110th Street, το οποίο ακούγεται στο ομώνυμο φιλμ με πρωταγωνιστή τον Anthony Quinn.

Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι το οποίο συνδέθηκε με κινηματογραφική ταινία. Συγκεκριμένο, Isaac Hayes έγραψε το theme from Shaft για την ταινία των Gordon Parks Shaft και ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός συνθέτης μουσικός ερμηνευτής, ο οποίος τιμήθηκε με Όσκαρ τραγουδιού και έχει κερδίσει και άλλα βραβεία, μεταξύ αυτών και Grammys. Θα ακούσουμε λοιπόν το theme from Shaft.

Και μετά από αυτό το απογειωτικό τραγούδι του Isaac Hayes, το Theme from Shaft, θα σας αποχαιρετήσουμε με Curtis Mayfield, Move On Up, από το debut album του το Curtis. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1971, συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

Γεια σας φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι, Κόσμε. Η Βόλτα στην Τροφιά σας και σήμερα, αυτήν την ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα, τη Δευτέρα λίγο λιγότερο πάντα, γιατί έχουμε πλούσια τα ελεύθερους ενημέρωση. Έχουμε και αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες ιστορίες της πόλης που μας φέρνει ο Γιώργος Καλιατζίδης. Έχουμε φυσικά και την ατζέντα πολιτισμού. Για την ακρίβεια ατζέντα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών. Και εμείς εδώ με τα συντροφιά σας για τα περίπου πάνω κάτω τα ίδια, μια βόλτα στους δρόμους της ψυχαγωγίας, της τέχνης του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Σήμερα από τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης, εγώ δηλαδή, να σας κρατήσω συντροφιά με λόγια και τραγούδια. Όλοι μιλάμε για τον άστατο το Μάη. Μου φαίνεται στο τέλος αυτό το τραγούδι θα γίνει το πιο πολυπαιγμένο μέρες του Μάη.